0: ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
1: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
1: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
2: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
3: Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
11: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
12: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
11: Η Έλενα Χαραμή.
13: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
11: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
14: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα, δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
11: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.

πιστεύεις ότι ήσουν για μένα. Προτιμώ.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει.

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου,

μέσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρηλυκό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
3: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
2: Η Έλενα Χαραμή.
4: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο γαμπρός θα σε ντυμένος.
2: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
5: Δικαίωμα μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
2: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουβίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Αρχίζει!
1: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
6: Ω,
4: κόκκιπε, κομπάνιο,
6: team colleague.
7: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
13: αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
17: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά.
19: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
20: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
21: Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
22: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
23: Ποιος είναι?
24: Η ΒΕΗ!
0: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 6:30. Ομορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
2: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
1: Η Έλενα Χαραμή.
3: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο γαμπρός θα σε τιμένος.
1: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.

0: η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
5: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Nescafé φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ χαλαρά.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
17: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΘ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
19: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
20: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
22: Green.
21: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
23: Ουσέν.

0: Ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
1: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
0: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
2: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach.
7: Σου είπα όχι τώρα.
6: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές αυτός είναι ο σκοπός! Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
11: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Μαντά.
17: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα. 94,4.
18: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
19: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
20: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
21: Δαφλόν 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pace, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pace Outdoor Living. Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pace.
16: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
21: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
22: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
24: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό, πρωινό,
25: ναι. Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
26: Ναι.
27: Έλα ρε παιδί μου.
28: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
29: Γρηγόρης Αρναούτο.
30: Γρηγόρης Αρναούτο. Να το προσκυάσω.
31: Πρωινά χρυπτήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
32: Γιώργος Γιαλός, Γιαλός.
33: Με θεωρείτε
34: πω τι πλάσμα έχει βρει, κουκλής.
35: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
36: Να σε δω.
37: Από

0: κάνα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούς. Νίκος Χαλούς.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: Παπαπαπα. Yeah. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς και την Άνση. Τελευταία εκπομπή για σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
2: Είναι...
0: Κάνε καφεδάκι να τα πούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Εδώ είμαστε στην τελευταία εκπομπή αυτή τη σεζόν 2025-2026. Ούτε εμείς δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Ακόμη και ο Γιώργος κυριολεκτικά. Ναι,
1: μην στεναχωριέστε.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ανάγκη κι εμείς από ύπνο. Δεν χρειάζεται να σας τα ξαναλέμε. Νομίζω ότι.
3: Ξέρετε, τα λες τόσο καιρό και αύριο θα ξυπνήσει. 7,5 ώρα το πρωί.
0: Γι' αυτό θα συμβεί τον πρώτο καιρό.
3: Εννοείται.
0: Αλλά πραγματικά αυτό το πρωινό ξύπνημα, κυρίες και κύριοι, νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι εσείς που ξυπνάτε, ότι θα έχετε λίγο ανάγκη στο να μην ξυπνήσετε ένα πρωί. Γενικά.
1: Ναι, κάπως τώρα... ακούστηκε μακάβριο αυτό.
0: Αυτό είναι
1: Παναγιά μου.
0: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα.
1: Να ξυπνάω κι ας είναι και 6.
0: Να σας πω ότι αμέσως μετά τις 9 σήμερα θα ακούσουμε τα τραγούδια, τα 10 τραγούδια από το Sfera Voice, έτσι όπως τα ψηφίσατε εσείς, και λίγο αργότερα θα ψηφίσουμε εμείς την πρώτη δεκάδα, αφού εσείς δημιουργήσατε την πρώτη δεκάδα και εμείς θα δημιουργήσουμε την πρώτη δεκάδα της πρώτης δεκάδας.
1: Παρακαλώ.
0: Που δημιουργήσατε εσείς,
1: ναι,
0: σαν πρώτη δεκάδα. Από τα πόσα περίπου τραγούδια, Νίκο?
1: Καμία δεκαριά ήταν.
0: 150 τραγούδια ακούσαμε. 150 τραγούδια ακούστηκαν. 150 τραγούδια ακούστηκαν.
3: Ρε παιχταράδες.
0: Γιατί το λες αυτό το πράγμα, τι άκουσε και άκουσε? Τι εννοείς άκουσε, δηλαδή τι?
2: Μην γκρινιάζεις, δεν έχω πιει καφέ.
0: Εσύ γκρινιάζεις πρωί πρωί και λες άκουσε. Τι εννοείς αυτό?
3: Όχι προς σας το παιδί, όχι προς σας το παιδί, το πληγώνετε. Έλα το αγόρι μου να σκάσω δύο φάπες.
0: Πρώτα λέμε άκουσε, άκουσε στον αέρα τώρα.
3: Να γίνεις άντρας, έλα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε 150 τραγούδια και βέβαια να το πω και από τώρα, εκτός από τις καινούργιες στήλες που σας ετοιμάζουμε και τώρα αυτό το εννοώ υπέροχα πράγματα για την καινούργια σεζόν, αυτή η στήλη θα συνεχιστεί μέσα από το Sfera Voice, γιατί ήσασταν πάρα πολλοί εσείς που ήσασταν χαρούμενοι που ακούγατε τα τραγούδια σας στο ραδιόφωνο, γιατί δεν είχατε καμιά βοήθεια από πουθενά άλλου. Αυτή η εκπομπή υπάρχει για αυτόν τον λόγο. Σήμερα επίσης θα κάνουμε και την κλήρωση, Παναγή, για τον καναπέ F4 Design αξίας 8.500 ευρώ. Στην αρχή επικράτησε ένας πανικός, γιατί προσπαθούσαμε να
3: βρούμε 8.500 ευρώ.
0: Όχι, πώς θα την κάνουμε.
3: Τι είπε, 8.500?
0: Πάλι γέλασες. Τι είπε και γέλασες? Τι ήταν το αστείο και γέλασες?
1: Τι γέλασες?
0: Βρούμε 8.500. Ήταν τόσο αστείο.
3: Κράτησε ένας πανικός.
4: Κλάψω, να κλάψω. Πες τι θες μόνο.
0: Θέλω να τελειώσουμε σήμερα.
1: Λέει, γελάμε, γελάμε.
0: Ξαναδώ για ένα χρονικό διάστημα. Και κάνε τώρα την κλήρωση από
2: καλά,
0: τώρα.
2: Καλά, εσύ δεν έλεγες τη ώρα που περνάμε όλοι μαζί?
0: Περνάμε πάρα πολύ.
2: Και
0: μαζί.
2: Ότι μακάρι να είχαμε σπίτια ο ένας δίπλα στον άλλο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σπίτια δεν είπα να είχαμε.
2: Αυτά... Α, α, εγώ να τους βλέπω.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι...
3: Βρήκα οικόπεδο.
0: Αλήθεια. Ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, αφήστε ένα λεπτό να το βάλω σε σειρά για να ξεκινήσει και το σαν σήμερα. Πώς του μήνος είναι σήμερα, 8 ή 9?
3: 10 του μηνού.
0: 10 Ιουλίου, ώρα πάει το καλοκαίρι. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Στέλνετε για 8 η ώρα, θα γίνει κλήρωση A4 Design. Άρα, σημαίνει ότι έχετε περίπου 50 λεπτά.
4: Γιατί?
0: Έλα, Παναγιώτη, έχετε 50 λεπτά ακόμη για να στείλετε σφαίρα. 69, μάλλον πώς ξέχασα το τηλέφωνο.
2: 6936101022. 6936101022.
0: Ναι, 6936. Τι κάνει?
2: 10-10-22.
3: Όχι στη μικρή διαφέτεια. 6-10-10-22.
0: Στέλνετε μήνυμα 6936101022. Έλα, ρε Νίκο.
3: Ρε Νίκο, βάλε τη μεγάλη καφετιέρα.
0: Να βάζει την καφετιέρα τώρα στον αέρα, ρε φίλε. Μην γελάτε, μωρό, γελάτε.
3: Αυτό κάνει σαν Μογγόλο τέτοιο ψάλτη.
0: Λοιπόν,
2: Γελάμε γιατί δεν γελάμε. Κλαίμε γιατί κλαίμε.
1: Ναι, γελάμε, γελάμε.
2: Τι
1: κάνουμε?
0: Λοιπόν, F4 Design, ένα τεράστιο δώρο, 8.500 ευρώ.
2: Ακόμα αυτό λες?
0: Να θυμάστε, ναι, το λέω γιατί είναι ένα τεράστιο δώρο. Άλλοι 8.500 δώρο θα το διαφημίζανε 50 φορές την ημέρα. Θέλω να ευχαριστήσουμε την F4 Design για αυτή τη δωρά.
2: Αυτό εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το σαν σήμερα. Είναι 10 Ιουλίου. Τι έχει γίνει 10 Ιουλίου πριν πολλά πολλά χρόνια?
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
3: Καλούδι, κατάλαβες ότι μιλάς στην καφετιέρα για να πέσει το σήμα? Τώρα.
0: Φορούσε ακουστικό, φίλε.
3: Σαν σήμερα λοιπόν, χρόνια πολλά είπαμε στην Αμαλία και στην Αμελή. Αμελή, χρόνια πολλά σήμερα. Χρόνια πολλά στα κορίτσια.
2: Στην Αμαλία
3: και στις δύο.
2: Α, ναι.
3: Γιορτάζουν αυτές τις δύο, η Αμαλία και η Αμελή. Αμελή. Σαν σήμερα το 1774 η Τσαρική Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπογράφουν τη συνθήκη του Κιουτσούκα. Είναι αρτζή, το μαθαίνουμε στο σχολείο συνέχεια αυτό. Που προβλέπει μεταξύ άλλων ελεύθερη ανά τη Μεσόγειο ναυσιπλοεία για τους Ρώσους. Τη συνθήκη αυτή εκμεταλλεύτηκαν οι Έλληνες που ανέπτυξαν την ναυτιλία τους κατασκευάζοντας σύγχρονα πλοία στα οποία ύψωσαν τη ρωσική σημαία. Άκου να δεις πως αλλάζουν τα κόζια. Οξύμετρο, πάντα έχουμε ένα οξύμετρο στην εκπομπή. Και πιεσόμετρο θα βάλουμε και τα πάντα. Ναι. 1923 Μουσολίνι διαλύει όλα τα μη φασιστικά κόμματα στην Ιταλία. Δεν έχουν θέση εδώ πέρα, λέει. Τι άλλο έχει γίνει. 1965 οι Rolling Stones ανεβαίνουν για πρώτη φορά στο νούμερο 1 με το Satisfaction και νιώθουν μια ικανοποίηση τρελή να πω. 1985 μετά τους πειραματισμούς, μετά τις αντιδράσεις του κοινού, βασικά η Coca-Cola γυρνά στην παλιά γνώριμη της γεύση, αφού για λίγους μήνες η εταιρεία έχει αλλάξει τη σύσταση του διάσημου ποτού. Τι άλλο έχει γίνει εδώ, η Βρετανική 2011, η Βρετανική εφημερίδα News of the World εκδίδει το τελευταίο της φύλλο και αναστέλει τη λειτουργία της μετά από 168 χρόνια λόγω σκανδάλου με τηλεφωνικές υποκλοπές. Ευχαριστούμε και αντίο, είναι ο πρωτοσέλιδος
2: τίτλος. Αλήθεια.
3: Ναι, sorry κιόλας.
2: Για τηλεφωνικές υποκλοπές.
3: Σωστά.
2: Κοίτα να δεις.
3: Κάτι ευθυξίες εδώ, κάτι πράγματα περίεργα. Από θανάτου το 1989 πεθαίνει ο Αμερικανός ηθοποιός Mel Blanc, ο οποίος δάνεισε τη φωνή του στον Bugs Bunny, τον Tweety, τον Porky Pig, τον Daffy Duck και πολλούς άλλους. Γενικά αυτούς είχε περίεργη φωνή μάλλον. Και από γεννήσεις, ποιος έχει γεννηθεί σας σήμερα, το... Μιλάν. Τι να κάνεις.
2: Δεν σε ακούω, γιατί δεν τους ακούω.
3: Δεν τους ακούμε, γιατί δεν τους ακούμε και τον έχω και δίπλα μου. Μαλάκα, δεν σε ακούω.
7: Α, ωραία. Τόση ώρα δεν ακουγόμουν, δηλαδή.
3: Όχι, όχι. Και δεν χρειαζόταν να ακουστείς.
7: Να σου πω, εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο, κάποιο τέτοιο χαρακτήρα. Να κάνω.
3: Τι.
7: Καλημέρα!
3: Αυτό το κάνεις με το στόμα, με τον ποπό.
2: Αχ, Παναγιώτη, μπορείς να μιλάς έτσι πέρα σε όλη την εκπομπή.
7: Καλημέρα!
3: Ωραίος είναι.
7: Να κάνω κάπως έτσι.
2: Τελικά δεν ήταν για σκύλο.
3: Θέλω να το βγάλω σε λούτριο. Και σαν σήμερα γεννιέται ο Νίκολα Τέσλα το 1850. Άρχισε να γάτε, δεν θα συνεχίσω. Ποιο γεννήθηκε και ποιο πέθανε. Εδώ πέρα έχουν.
2: Σου λέμε γεννήθηκε ο Τέσλα, κάνει τη γάτα.
3: Είμαι και αλλεργικό, με πιάνει φαγούρα. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα λοιπόν 10 Ιουλίου.
8: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Με ένα μόνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Φυσικά. Και επειδή είναι και οι τελευταίες αναφορές σήμερα, καταρχάς να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Μάτι Μάτι που ήταν το τελευταίο χρονικό διάστημα μαζί μας και έκαναν αυτή την προσφορά που σήμερα θα κάνουμε επίσης. Παναγή, θα κάνουμε κλήρωση στο Μάτι Μάτι για το. Θα τις κάνουμε τις κληρώσεις αυτές σήμερα.
1: Αν δώσεις κάτι παραπάνω, κάτι θα γίνει.
0: Παναγή, ξεκινάμε λίγο τις κληρώσεις, παρακαλώ.
2: Το παιδί, όλα είναι
0: ακόμη
2: λεφτά.
0: Ένα σκελετός που θα κάνουμε δώρο οράσεως. Ένα ζευγάρι γυλιά δηλαδή από το Μάτι Μάτι και σήμερα. Άρα γράψτε 69361010122, γράψτε Μάτι Μάτι και ονοματεπώνυμο. Αν δεν προλάβουμε σήμερα να κάνουμε την κλήρωση, την κάνουμε ο Παναγής κατά τη διάρκεια της ημέρας για να σας πάρουμε τηλέφωνο να πάρετε το ζευγάρι τα γέλια. Πάντως να θυμάστε, όπου και να πάτε θα βρείτε καταστήματα Μάτι Μάτι σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη ποικιλία. Τα αποκλειστικά brands Look, Elgio, Marabou στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και να έχετε προστασία από τον ήλιο 100% γέλια ηλίου. Το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο παρακαλώ στα 50. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Να σας πω επίσης ότι γυαλιά οράσεως και ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο σκελετός. Ισχύει για τους σκελετούς οράσεως λατρείς. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Μόλις πάτε σε ένα Μάτι-Μάτι θα βρείτε πάρα πολλές προσφορές που θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε το Μάτι-Μάτι που ήταν στην παρέα μας τον τελευταίο καιρό και συνταξιδέψαμε ραδιοφωνικά και μας έδωσε και τόσο ωραίες προσφορές για όλους εσάς. 69-36-10-10-22 για το σημερινό ζευγάρι γυαλιών. Γράψτε Μάτι και ονοματεπώνυμο.
3: Όταν κάτι σου αρέσει πολύ, το θέλεις extra, extra large. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα σε μεγαλύτερες συσκευασίες. Γέμισε το ψυγείο και το ντουλάπι σου με τριά από Emmental, Gouda και Mini Mozzarella, φυσικό χυμό, πορτοκάλι, λουκάνικα, μπράτφρουτ, σάλαμι αέρος και high protein που τίγκα σε μυγδάλι. Και για κάθε στιγμή της ημέρας παρακοπιτάκια, νιώκι πατάτα, αμύγδαλα, τραγανά φιστίκια με επικάλυψη μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλου και αποξηραμένα κράμπερ. Γιατί όταν η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε extra, extra large, η απόλαυση κρατάει ακόμα περισσότερο γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα παρακαλούσα καταρχάς τον αγαπημένο μας τον Γιώργο το Δεσίλα, τα φιλιά μας εκεί που είναι στο στούντιο στην Αθήνα, να πούμε κυρίες και κύριοι ότι όλοι όσοι μας ακούτε ξέρετε ότι είμαστε στη Ρόδο και στο Ρόδος Παλάς. Είναι η τελευταία μας μέρα από εδώ που βγαίνουμε από το Ρόδος Παλάς και θέλουμε να το ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και είναι το ξενοδοχείο που κυριολεκτικά έχει γράψει τεράστια ιστορία 52 χρόνια τώρα και έχουν συμβεί τα ωραιότερα γεγονότα. Νομίζω όλοι οι Έλληνες ερχόμενοι στη Ρόδο έχουν μείνει στο Ρόδος Παλάς. Ήταν όνειρό τους να μείνουν και πραγματικά είναι ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο που τα αγαπάμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να αφιερώσω και να ψάξει ο Γιώργος το Total Eclipse of the Heart. Και να το αφιερώσω σε όλους αυτούς, μιας και...
4: Γρηγόρη, να βάλουμε το I Need a Hero.
0: Όχι μόνο, τότε λέει Eclipse of the Heart, σε παρακαλώ. Έτσι,
4: το έχω ακούσει τόσες φορές, παιδιά μου, έχει βγει από τη μύτη.
0: Δεν πειράζει. Πραγματικά, Bonnie Tyler, κυρίες και κύριοι, η Bonnie Tyler που έφυγε από τη ζωή. Αλλά θέλω να το αφιερώσω σε όλους αυτούς που ερωτεύτηκαν ή έδωσαν το πρώτο τους φιλί κάτω από τον ήχο αυτό.
2: Παναγή.
0: Της Bonnie Tyler. Να πω ότι ο Γιώργος Ιωαννός έμαθε για το θάνατο της Bonnie Tyler.
2: Από την Άντζελα Δημητρίου.
0: Πώς έγινε αυτό, Γιώργο?
2: Τίποτα, επειδή ακολουθώ την Άντζελα, μου έσκασε ένα story της Άντζελας που είναι η Άντζελα μαζί με την Bonnie Tyler. Έχει πάει και έρθει την Bonnie Tyler στην Ελλάδα και έχει πάει στα μπουζούκια. Και την έχουν πάει στην Άντζελα. Τριλικές εποχές, έτσι.
0: Έχει έρθει πολλές φορές. Έχει κάνει και τραγούδι με την Σοφία Αρβανίτη, η Bonnie Tyler.
4: Βέβαια. Το The Desert is in your heart.
0: Μάλιστα.
4: Και μάλιστα έβλεπα ένα στιγμιότυπο που είχε έρθει στο Sunny Festival να
0: Μάλιστα.
4: Και μάλιστα έβλεπα ένα στιγμιότυπο που είχε έρθει στο Sunny

0: χρόνο, μπορεί να μου πει κάποιο λίγο πόσο χρόνο πέθανε η Bonnie Tyler, λίγο, γιατί το λέμε, το συζητάμε, αλλά δεν. Πόσο χρόνο έφυγε από τη ζωή,
1: 80. Γεννήθηκε το 51, κάντε μαθηματικά, Παναγή.
0: 51. 51.
1: Δεν θα είναι πολύ.
2: 75.
0: 75, τόσο νέα.
1: Νέα, μάλιστα.
0: Πάρα πολύ, ναι. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Νομίζω ότι εσείς οι παλαιότεροι το θυμάστε πάρα πολύ, αλλά και εσείς οι νεότεροι θα το λατρέψετε ακούγοντάς το. Αλλά πώς να σας εξηγήσουμε τώρα τι συμβαίνει. Δεν έχω δει τα τελευταία χρόνια σε κάποιο πάρτι να μπαίνει ένα blues τραγούδι. Δεν έχω δει σε κάποιο πάρτι να σβήνουν τα φώτα και να χορεύεται αγκαλιά ο ένας με τον άλλον. Δεν τα έχω δει όλα αυτά τα πράγματα.
2: Πώς δεν πάει σε πάρτι.
0: Ναι, και που πηγαίνω σε πάρτι και που μαθαίνω ότι γίνονται πάρτι, κανένας δεν κάνει πλέον αυτό.
1: Γιατί
0: το πράγμα.
1: Να χορέψουμε πλέον με τα κορίτσια, αφού τους στέλνουμε ένα μήνυμα στο Instagram. Ναι. Πατάμε reactions, διάφορα comments κτλ.

0: και μετά βρισκόμαστε στο κρεβάτι κατευθείαν. Δεν υπάρχει λόγο να. Αυτό συμβαίνει, παιδιά. Τελείως. Λυπηρό.
1: Πολύ λυπηρό. Λυπηρό, Νίκο μου, αν δεν περάσει χρονικό διάστημα.
0: Ρε φίλε, άμα δεν συζητήσει λίγο να πούμε να παίξει με τα μάτια να φτώσει, να κάνει να ράνει.
1: Δηλαδή, τι σε πιάνει.
0: Είναι σαν να βάζει γκολ από τη σέντρα.
2: Παιδιά, εγώ θυμάμαι.
0: Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Πάει ο αγώνα.
2: Το άγχο των αγοριών που μα κοιτούσαν για να μα κόψουν, αν θα δεχτούμε.
0: Ακριβώς το πόσο στρες υπήρχε, πήγαινε, ναι. Πήγαινε, ζήτατε να χορέψετε.
2: Θα ρίξει εγώ χιλόπιτα.
0: Όχι ρέμα, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ρε, πήγαινε, παιδιά, πότε θα πας, τώρα είναι το πάρτι.
1: Σήμερα
0: είναι το
1: πάρτι.
0: Πότε θα ξανακάνουμε.
2: Λέγανε, έλα, πήγαινε, πήγαινε, θα σου πει ναι, θα αλλιώς σου πει ναι.
0: Ναι, θα περιμένεις την πενταήμερη αλλιώς.
2: Καλά, εντάξει, είμαι και μικρή, αλλά έχω πετύχει αυτό το πάρτι.
0: Πήγαινε, μίλα της, πιει πολύ φάντα.
1: Με τα blues, τα τραγούδια τότε στις απίθανες αυτές βραδιές των πάρτις, αλλά και τον δίσκο, που βέβαια, ξαναλέω, 12 με 12.30 κλείναν τα φώτα σε όλες τις δίσκο για να χορέψουμε blues και να κάνουμε το φλερτ μας όσο γίνεται πιο ήρεμα, με πολλή αποτυχία βέβαια, αλλά και με πολύ σεβασμό στην ώρα της αποτυχίας. Γιατί δεν είχε σημασία η αποτυχία, είχε σημασία
2: η προσπάθεια.
1: Ώρα, η προσπάθεια και την στιγμή της αποτυχίας, όταν έτρωγες τη χιλόπιτα, να φανείς κύριος και στην πραγματικότητα να δείξεις στην κυρία που αρνήθηκε ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος. Με τη συμπεριφορά σου.
0: Έκανατε λάθος.
2: Παιδιά, αυτό τι ωραίο που
0: είδατε.
2: Που ακόμα και όταν έλεγες, ξέρω εγώ, όχι, τον κοίταζες στον άλλον και τον έκοβες κιόλας. Πώς συμπεριφερόταν.
1: Ότι ήταν πολύ ευγενής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι. Ακόμα και ο τρόπος που ερχόταν, το χέρι που σου πρόσφερε έτσι για να σε σηκώσει.
1: Ωραία πράγματα. Δυστυχώς που τελειώσανε κατά πολύ.
2: Τώρα που μιλάμε για αυτό.
0: Α, θέλετε. Συνεχίζετε. Όχι, ήθελα να το γυρίσω στην μπάλα.
1: Ναι, στην
0: παγκόσμια πρωταθλήτρια, τη Γαλλία.
1: Είδα.
0: Αυτή είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Τελείωσε.
1: Δεν
0: είναι επαγγελματίες.
2: Αυτό ήθελα να σας μιλήσω για την μπάλα.
1: Είναι.
2: Πες αν είδες την παγκόσμια.
1: Ναι, 2-0 κέρδισε το Μαρόκο. Μας πειράζει πάρα πολύ. Σήμερα να πούμε ότι παίζει Ισπανία-Βέλγιο. Είναι ο τελευταίος αγώνας. Γιατί? Τι μωρέ να είσαι, μια χαρά είμαι. Μια χαρά ακούγομαι, αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, Ισπανία-Βέλγιο στις 10 η ώρα σήμερα, αύριο Σάββατο δεν έχει αγώνας.
0: Υπερδυνάμεις γενικά νομίζω ότι είναι στρωμένο το χαλί, εκτός από την Νορβηγία και την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Που μάλλον κανένας δεν περίμενε την Νορβηγία.
1: Αύριο έχει ρεπό, σήμερα έχει ποδόσφαιρο, αύριο ρεπό και ξανά οι άλλοι δύο αγώνες την.
2: Άρα για σήμερα και... για να. Τι έχει.
1: Να μου, τα πάμε, μην με ξέρω.
0: Σήμερα έχει Ισπανία. Ισπανία.
2: Με τι, μόνο Ισπανία.
1: Άντε πάλι, Ισπανία, Βέλγιο, ρε Νάνση, αφού τα λέω γιατί δεν ακούω.
2: Εγώ είμαι με Ισπανία.
1: Ισπανία, Βέλγιο στις 10, την Κυριακή στις 12 το βράδυ, Νορβηγία, Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα, Αργεντινή, Ελβετία της Κυριακής. Αύριο Σάββατο δεν υπάρχει κανένας ποδοσφαιρικός αγώνας.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Πάμε να πούμε μια καλημέρα, παιδιά, για να κάνουμε για την κλήρωση για το Βαλμά. Μην ξεχνάτε το μοναδικό αυτό απίθανο τυρί που πλέον. Θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήταν και ο Βαλμάς σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που κάναμε, που μας έμαθε κυριολεκτικά τι σημαίνει καλή φέτα, τι σημαίνει καλό τυρί, και αυτό ήταν το πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Βαλμάς έρχεται από μια οικογενειακή επιχείρηση 60 ολόκληρων χρόνων, από ένα τυροκομιό και από ένα χωριό εκεί στην Παλαιόχωρα Χαλκιδικής, που όλο το χωριό σχεδόν εργάζεται πάνω στη φέτα και δημιουργεί αυτή τη μαγεία που οι Βορειοελλαδίτες το έχουν βάλει στη νούμερο 1 θέση. Έτσι λοιπόν αποφάσισε μετά από 60 χρόνια Βαλμάς να ταξιδέψει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Με όχι τεράστιες ποσότητες, αλλά με τις καλές ποσότητες αυτές που ουσιαστικά λέμε τι καλή φέτα είναι αυτή. Χωρίς υπερβολές, χωρίς βαρύγδουπα πράγματα, να φάμε φέτα επιτέλους που αξίζει αυτή τη χώρα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εταιρεία Βαλμάς που μας έδινε ένα ψυγιάκι γεμάτο τυρί, και δεν ήταν ψυγιάκι, ήταν ένα ψυγείο με γεμάτο τυριά όπως θα δώσουμε και σήμερα, και έτσι έδειξε στην Ελλάδα τι σημαίνει καλή φέτα. Εύχομαι μέχρι να τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο, πρώτο ο Θεός, όταν πέστε πάνω σε φέτα Βαλμάς σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, να τη δοκιμάσετε αν δεν την έχετε δοκιμάσει, γιατί αν τη δοκιμάσετε δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναπάρετε άλλη φέτα. Αυτό είναι νομίζω στο 99% το εγγυώμαι. Λοιπόν, να θυμάστε ότι είναι 70% πρόβιο και 30% γίδινο η φέτα Βαλμάς, από ελληνικό πυροβιο γάλα, και να θυμάστε και για το κοφινάκι ότι είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσκιο γάλα στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν,
1: 9-36-10-10-22 Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για τη σημερινή κλήρωση, παρακαλώ.
0: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14-15 και κυρίως στις 19 Εβδόμου, έτσι το μεγάλο
2: τελικό.
0: Να σας πω εγώ, στο The Ellinikon Sports Park που μόλις άνοιξε, πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Μουντιάλ, δεν θα λείπει τίποτα, οπότε μη λείψεις ούτε κι εσύ. Δες τους δύο ημιτελικούς 14 και 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο, και το μεγάλο τελικό στις 19 Εβδόμου με το μεγάλο Γιώργο Λιανό. Μ' αρέσει να το λέω αυτό.
2: Παιδιά, είναι καταπληκτικό ο Γιώργος.
0: Θα είμαι εγώ εκεί στο μικρόφωνο, θα σας κάνω κόλπα, θα σας κάνω όπα και σχολιαστής. Και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 η ώρα. Μπες στο theelincon.com.gr, κλείσε τη θέση σου και γίνε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Elincon Sports Park εντελώς δωρεάν. Εκεί έχουν φτιάξει μια τρομερή κατάσταση, παιδιά.
2: Δηλαδή.
0: Το βλέπα σε βιντεάκια. Ουσιαστικά αυτό που κάνει εκεί η Labna Development είναι έχει φτιάξει τρομερές εγκαταστάσεις αθλητικές, τις οποίες θα μπορείς να πηγαίνει ο καθένας και δωρεάν να αθλείται, αλλά νομίζω ότι προσεγγίζει πλέον, δημιουργεί.
3: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
11: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
2: Γένια.
12: Μην του το πεις.
2: Ή baby busters.
1: Κάτσε το 46, ο εμένα πατέρας μου είναι γεννηθής του 45. Δεν υπάρχει πριν του 45.
0: Του 43.
2: Καραμπούμερ.
1: Καραμπούμερ λέγονται.
12: Καραμπούμερ.
0: Αυτή είναι η boomers, η γενιά του Πασόκ.
1: Μάλιστα.
2: Γενιά X ή baby busters.
1: Ποιοι?
2: Από το 65 μέχρι το 80.
0: Α, αυτοί είμαστε εμείς.
1: Εγώ είμαι τότε.
0: Baby busters είμαι.
1: Baby busters είμαι.
0: Ωραία, ωραία, μου αρέσει.
12: Ή X.
0: Θα φτιάξω ένα μπλουζάκι baby busters.
1: Ή X ή baby busters. Μάλιστα. Οι boomers ποιοι είναι?
2: Είπαμε γενιά Y ή millennials από το 81 μέχρι το 96.
12: Εκεί είμαι εγώ.
0: Y.
2: Γενιά Z από το 97 μέχρι το 12.
0: Z.
2: Αυτά και γενιά Α από το 2013 μέχρι σήμερα.
0: Γενιά Α.
2: Ναι.
1: Άρα εμείς είμαστε ρε παιδιά, όλοι μας εδώ μέσα.
0: Baby
12: όχι,
0: busters.
12: Δεν είμαστε όλοι μας, να μου κάνεις τη χάρη.
1: Εσύ τι είσαι?
12: Εγώ είμαι millennial.
0: Πότε είσαι γεννημένος εσύ, millennial?
1: Εσύ millennial, ενώ εμείς όλοι είμαστε.
12: Είσαστε...
0: Baby busters.
12: Όχι, όχι, όχι. Είσαστε Generation X εσείς.
1: Generation X είμαστε εμείς.
2: Ναι.
1: Ποια ωραία, μωρέ, πάνε, αφού είσαι μικρότερο, μεγαλύτερος από την Νάνση. Ποια ωραία
2: είσαι. Είμαστε, μαζί είμαστε εμείς.
1: Η Νάνση είναι μεγαλύτερη από σένα.
2: Ναι, καλέ.
1: Εγώ είμαι Generation X.
2: Ένα μήνα.
1: X.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έχουμε αφιερώσει ώρες. Εργατόρες εμείς.
1: 3-6 με εγώ. Έτσι. Generation XXX.
13: Πάμε σε Ray και φάμαστε.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
16: Huh?
17: Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
17: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Σφαίρα 102.2.
20: Plus, plus, plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
22: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
21: Plus, plus, plus.
22: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
23: Το βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
24: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
25: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
26: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο.
27: Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr.
28: Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
29: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
30: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
29: Ανανέωση.
30: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
31: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
29: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
31: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
32: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
33: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
32: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
33: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
32: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
34: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
35: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
36: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο Outdoor Living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
37: Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
38: Αυτός είναι ο σκοπός.
37: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια σε μια ξαπλώστρα ράδια. βάζουμε και
38: άντε και φυλάκια.
26: Ας πιούμε σε αυτό.
0: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
1: Φραπέ, χαλαρά.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Λοιπόν, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό πραγματικά, έτσι για να ξημερώσει, μάλλον να ξημερώσει, να ξεκινήσει η μέρα όσο γίνεται καλύτερα. Man I Need, Olivia Dean, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά έτσι, αν θέλετε να το ακούσετε.
1: Νεορκέζικο πολύ,
0: ναι. Νεορκέζικο.
1: Καλημέρα στο Σόχο.
0: Αυτό είναι πραγματικά πολύ μεγάλη
1: λύση. Καλημέρα στο Village.
0: Απαπαπαπα.
1: Δεν σα ακούσατε τώρα.
0: Είναι ο φίλος μου ο Σωτήρης ο Χαραμόγλης εκεί στο σωματείο Λεύκαρο, στο κάνει Ζίου Ζίτσου. Πολλά χαιρετίσματα. Ζίου Ζίτσου, ναι.
1: 7.30 ώρα το πρωί Ζίου Ζίτσου.
0: Ναι, 7.30 ώρα το πρωί Ζίου Ζίτσου, φίλε.
1: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό.
0: Ωραίο πράγμα, σηκώνεται.
1: Και είναι και εύκολο γιατί σηκώνεσαι με τον Μπουρνόζη κατευθείαν με τον Τουζάκη και μπαίνει μέσα στο ring. Τι έχουν τα πει, πώ το λένε.
0: Ζίου Ζίτσου, τι σημαίνει Ζίου.
1: Ζίου Ζίου είναι Ζίου.
0: Μπράβο, ρε Γιώργο, πολύ ωραίο. Το Ζίτσου.
1: Στα παλιά κινέζικα.
0: Στα ελληνικά.
1: Το Ζίτσου είναι από τη Ζίτσα πάνω.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Έτσι όπως με βλέπετε, Νίκο, συγγνώμη λίγο.
1: Θα σου ωραίο.
0: Για ποιο άθλημα πιστεύεις κάνει ο καθένας μας, ή να σας πούμε, σε ποιο άθλημα πιστεύεις θα ήταν καλή, έτσι όπως είναι. Όπως τη βλέπεις. Σε τι θα ήταν πολύ καλή, θα έλεγες αυτή, πολύ καλή τενίστρια.
1: Σκοποβόλη.
0: Σκοποβόλη.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Εγώ. Έχεις δίκιο.
1: Κλείνει το ένα μάτι.
0: Οι Αρβανίτσες εσείς στη σκοποβολή έχουν να μας βάλουν στο μάτι.
1: Παντόφλα από παλιά.
0: Το,
1: ναι,
0: το σκοσοβολία τέτοια.
2: Παιδιά, δεν είμαι καλή σε αυτό.
0: Δεν είπαμε τι είσαι καλή. Που τι θα σου ταιριάζει. Εμένα τι θα μου ταιριάζει. Ποιο άθλημα.
1: Ένα τέτοιο ζύγο.
0: Άρση βαρών. Ή σούμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σούμο.
1: Ναι, ναι.
0: Άρση και σούμο.
1: Άρση βαρών θα. Ναι, με ολόσωμο.
2: Σούμο,
1: τέτοιο,
2: σούμο,
1: με τυρατέ.
2: Σούμο. Ναι. Σούμο.
1: Να πετάκι λίγο έτσι.
0: Θέλω να σου πω και κάτι. Ναι. Το σούμο μου αρέσει τόσο πολύ, φίλε.
2: Παιδιά, έχω δει αγώνα σούμο στην Ιαπωνία. Μου βγήκαν τα μάτια.
0: Τι εννοεί, από τι.
1: Φοράνε ένα.
2: Ένα
1: κορδόνι
0: φοράνε. Ρε παιδί μου, ναι. Μ' αρέσει η έννοια. Θα μπορούσε να ήταν, εδώ θα μπορούσε να ήταν ότι ρε παιδί μου πας και η δύναμη προσπαθείς να βγάλεις τον άλλον έξω από τον κύκλο.
2: Είναι άνισε, σαν ζυμαράκια.
1: Αν είσαι άντρας, ναι. Βάλε τη στριγκάρα σου και έλα να παλέψουμε. Αν είσαι άντρας. Έτσι. Αλλιώς κάτσε εκεί κάτω και κοίτα, okay, κοίτα
0: εγώ,
1: μας.
0: Εγώ σούμω. Παναγής, γιατί πιστεύετε ότι θα ήταν, πού θα ήταν πολύ καλός, σε τι θα ήταν πρωταθλητής καλός.
1: Στο beach volley.
0: Δεν είναι μόνο ένα 35. Σε ποιο beach volley.
1: Είμαι πάρα πολύ καλός. Παναγής, δεν ξέρω, νομίζω αυτό με τα πώς τα λένε, τα ποτηράκια, τα πλαστικά που κάνουν πύργους. Δηλαδή, ναι, αντιμέτωπος με κορεάτες και τέτοια, του πάει αυτό το
0: βίζει. Κακιστής θα ήταν καλός, έτσι, σε φάτσες κακιστής.
1: Κακιστής, όχι, όχι. Αυτό, αυτό το κέρλινγκ. Σκούπα. Δώστε μια σκούπα.
0: Αυτό δεν θέλει δουλειά.
1: Δώστε μια σκούπα να θα θριαμβεύσει αυτό.
0: Σκάκι. Πιστεύω σε σκάκι. Είσαι τάβλη.
1: Ή και το άλλο που μπαίνουν στο έλκυθρο. Που είναι με τα ολόσωμα τα κολλάν.
2: Στο τάβλι είμαι εγώ καλή.
0: Στο
2: τάβλι.
0: Ένας δεν σε έχω δει στη ζωή μου να παίζεις
1: Ολυμπιακό αθλητή.
2: Κι όμως είμαι καλή.
0: Πότε παίζεις τάβλι. Δεν έχεις παίξει
2: παλιά έπαιζα.
0: Παλιά, τώρα δεν παίζεις. Ο Γιώργος τι πιστεύει θα ήταν καλός.
1: Άλμα εις ύψος, εντάξει, δεν το συζητάω.
0: Άλμα εις ύψος.
1: Έχω αυτό.
3: Σιγά μου ρικομανέ έτσι.
1: Έχω όλο το τέτοιο. Θες να κάνω τώρα άλμα να πέσω στο κρεβάτι να με δεις πως φεύγω.
0: Άλμα εις ύψος, έτσι.
1: Ναι.
2: Το άλμα εις ύψος είναι αυτό με το κοντάρι.
1: Όχι, όχι, αυτό που πηδάνε μόνοι τους. Που πάνε από το πλάι.
2: Προς ναι, και δεν ξέρω. Ήταν σε αυτό. Σηκώνεται, παιδιά, για να κάνει άλμα. Αυτό περίμενε, ετοιμάζεται ο Γιώργος Λιανός. Σηκώνει χέρια.
0: Σηκώνει χέρια πάνω. Έχουμε κρεβάτι εδώ.
2: Έτοιμος, έτοιμος. Καταπληκτικός.
0: Πολύ καλός. Χάσατε.
2: Ναι, Γιώργο, είσαι πάρα πολύ καλός.
0: Άλμα εις ύψος, ξέρετε, είναι αυτό που πηγαίνει πλάγια και μετά σηκώνεσαι περίπου 2 μέτρα για να πες με την πλάτη.
1: Κοιτάς με την πλάτη, ναι.
0: Πώς το κάνουν αυτό, ρε φίλε. Πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό. Και καταρχάς να ρωτήσω κάτι άλλο. Ωραία. Πώς ανακαλύφθηκε το άλμα εις ύψος.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή τα άλλα τα αθλήματα.
1: Να... Ποιο κυνηγούσαν και από πού έπρεπε να φύγει. Από τι μάντρα πήδηξε αυτό.
2: Ποιο ανακάλυψε. Από μάντρε, είναι σίγουρο.
0: Όχι, όχι, να σε ψάξω το λίγο, σε παρακαλώ.
2: Άντε πάλι να σε ψάξω.
0: Σε παρακαλώ, ρε παιδί μου.
2: Βάζει και ένα σε παρακαλώ στο τέλο και σε χώρι.
1: Αυτό, φίλε, έτσι όπω έτρεχε, πρέπει να έχει μπει σε σπίτι ναυτικού.
0: Να ξαναπώ για τον κόσμο να καταλάβει. Άλμα εις ύψος είναι οι τύποι που τρέχουν και με την πλάτη, πηδώντα ψηλά, με την πλάτη προσπαθούν να περάσουν το.
1: Τον πύχη, ναι.
0: Όχι τον πύχη. Το κοντάρι.
1: Το κοντάρι.
0: Το κοντάρι και πέφτουν πάνω μετά στο στρώμα. Αυτό το άθλημα πώς ανακαλύφθηκε. Βλέπουμε κάποια αθλήματα, λέμε το ποδόσφαιρο ανακαλύφθηκε, το μπάσκετ ανακαλύφθηκε στην Αμερική γιατί τότε ήταν κλειστά από το χιόνι, από μια κακοκαιρία και ψάχναν να βρουν ένα άθλημα για να το κάνουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Και το βρήκε κάποιος. Κάθε άθλημα έχει την ιστορία του. Το άλμα εις ύψος, ποιος το ανακάλυψε. Ποιος είπε, θα τρέχω. Και έτσι όπως τρέχω με την πλάτη, θα πηδήξω ένα αντικείμενο. Βρήκες κάτι.
2: Λέει εδώ πέρα ότι οι αρχαίοι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν ως άσκηση ευληγησίας και πολεμικής προετοιμασίας. Επίσημοι αγώνες, λέει, μετρώντας το ύψος, ξεκίνησαν στη Γερμανία το 19ο αιώνα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δηλαδή από την αρχαία Ελλάδα, αυτό υφίσταται.
1: Αυτό το στυλ σίγουρα είναι από κέρατο. Ναι. Δηλαδή έχει μπει ο άλλος στο σπίτι, γυρίζει ο άντρας. Φεύγει αυτός και μετά πάνε και του συζητάνε όλοι στο, εκεί στο μαγαζί που πίνανε και πώς έφυγε ο Ευκλήδης, αρχιέλληνες εμάνα. Παίρνει φόρα όπως είναι έτσι, έχει φύγει από το κρεβάτι και πηδάει τη μάντρα, κάτσε να σου δείξω πώς το έκανε. Χαχαχα, έγινε αυτό, όλη τη ώρα που το έκανε, εγώ το κάνω καλύτερα. Του λέει κάποιος άλλος, εγώ θα το κάνω αύριο.
0: Να πούμε ότι πάρα πολλά αθλήματα στην αρχαία Ελλάδα και στην Ολυμπιάδα γινόταν γυμνοί οι αθλητές. Με το πουλί έξω.
2: Α, τώρα που είπατε γυμνοί, να σας διαβάσω κάτι.
1: Και εκεί βγήκε και το επικοντό.
0: Τι να μας ενδιαφέρει, μας.
2: Το χάσες.
0: Τι ήτανε, με τι είχε να κάνει, Νάνση, περίπου έτσι θα καταλάβω. Τι ήτανε.
2: Όχι.
0: Τι όχι, με τι ήτανε.
1: Τι όχι. Πες μας, μας κρατάς τώρα σε αγωνία.
2: Έχει να κάνει με αυτό με τη γύμνια. Ότι στην Ιταλία απαγορεύεται και θα έχει πρόστιμο, θα σας το πω γιατί το διάβασα, θα έχει πρόστιμο σε όσους κυκλοφορούν με μαγιό και χωρίς μπλούζα κάτω στην Ιταλική Ριβιέρα, πώς τα λένε τα χωριά εκεί. Στο Πορτοφίνο.
1: Στο Πορτοφίνο.
2: Βεβαίως.
0: Χωρίς, φανέλα πάνω.
2: Βεβαίως. Έχουν βγάλει ότι επειδή έχουν υπερτουρισμό και τους έχουν σπάσει τα νεύρα και στα χωριουδάκια από πάνω. Mm. Και για να μην κυκλοφορούν με μαγιόλι και χωρίς μπλούζες.
1: Πάλε μια μπλούζα, ναι.
2: Ακριβώς. Και ότι αυτό δεν τους αρέσει καθόλου σαν εικόνα. Και από εδώ και στο εξής αποφασίστηκε ότι όποιον βλέπουν χωρίς μπλούζα θα του δίνουν πρόστιμο 200 ευρώ.
0: Γιατί όμως.
1: Προσβάλλει την αισθητική.
2: Ναι.
1: Σου λέει ναι, θα πας τώρα ας πούμε στο Μονακό εκεί κάτω. Δεν θα βγεις με την πατώτα.
2: Στο Πορτοφίνο, όχι στο Μονακό.
1: Σου λέω ρε παιδί μου, σε κάποια μέρη τα οποία τα θεωρείς πολύ κυριλέ, δεν μπορείς τώρα να σκάσεις με το. Εντάξει.
0: Ναι, είσαι μια μπλούσα από πάνω.
1: Βάλε μια μπλούσα.
0: Σε ποια φάση, σε ποια περιοχή της Ελλάδος θα το ζητούσατε αυτό οπωσδήποτε να γίνει. Στον Παρθενό, ας πούμε. Στην. Ποια καρδίτσα, ρε.
1: Σε εμβληματικά σημεία. Στον Παρθενώνα τώρα δεν μπορείς να μπεις
0: στη
1: Μύγνο.
0: Εσύ όχι, στην Καρδίτσα. Κυρίες και κύριοι, από σήμερα απαγορεύεται.
2: Και στη Λιμνικό μου.
0: Στην Καρδίτσα απαγορεύεται να κυκλοφορείτε η Μύγνη. Πρέπει να φοράτε μπλουζάκι οπωσδήποτε.
1: Σωστά.
0: Και άμα ρωτήσω ξένος γιατί στην Καρδίτσα.
1: Στον Παρθενώνα έχεις δίκιο όμως. Δεν μπορεί να μπει να έρθει ο τουρίστας εδώ επειδή έσκασε να βγάλει το μπλουζάκι, να το δέσει το κεφάλι, να το κάνει μαντήλι και να βγει μετά υδρωμένο.
0: Το ίδιο και στην Καρδίτσα.
1: Και στην Καρδίτσα. Κυρίως στην Καρδίτσα τώρα που σκέφτομαι, ναι. Δεν μου πάει καθόλου.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, μιας και πρέπει να αποχαιρετήσουμε και τον Σάκη τον Αρναούτογλου, να τον ευχαριστήσουμε προσωπικά που για άλλη μια χρονιά ήταν μαζί μας. 8 παρα 10 κάθε μέρα, κυρίες και κύριοι, μας έδινε κυριολεκτικά όλα τα νέα για τον καιρό, για το τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες, με μια επιτυχία περίπου στο 85 με 90% να πέφτει μέσα σαν μετεωγνώστης. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί δεν είστε και λίγοι εκεί έξω. Αγρότες, κυνηγοί, άνθρωποι που ασχολούνται με το ψάρεμα, ψαράδες, επαγγελματίες, κερασιτέχνες, εσείς που έχετε χιονοδρομικά κέντρα, εσείς που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, να θέλετε να ακούσετε τα νέα για τον καιρό από τον Σάκη Αρναούτογλου, και αυτό και τον ακολουθείτε και στο Facebook και σε διάφορες σελίδες που έχει να κάνει, γιατί ξέρετε ότι οι πιθανότητες επιτυχίας της μετεώγνωσής του είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τελευταία φορά λοιπόν που ακούμε για αυτή τη σεζόν τα νέα για τον καιρό, Σάκης Αρναούτογλου, για να δούμε τι θα συμβεί το τρίμερο που έρχεται.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 10 Ιουλίου λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, και για να δούμε την εξέλιξη του καιρού για την Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Η σημερινή ημέρα πάντως θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα, τοπικά μόνο αυξημένα, κυρίως στα ορεινά του μεσημέρι και το απόγευμα. Η πιθανότητα είναι πάρα πολύ μικρή να βγάλει έστω και κάποια μικρής διάρκειας τοπική μπόρα στις ορεινές περιοχές. Τις πρώτες κυρίως μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά εξασθενημένοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, στα ανατολικά, βόρεια, βορειοανατολική, 4 με 5 μπουφόρ, και η θερμοκρασία σήμερα όχι πάνω από 29 με 30 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Το Σάββατο αλλά και η Κυριακή θα ξεκινήσουν, θα κυλήσουν και θα τελειώσουν στην ουσία μόνο με ηλιοφάνεια, πάρα πολύ λίγα σύννεφα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά εξασθενημένοι, θαλάσσια αύρα θα επικρατεί στα παράκτια. Η θερμοκρασία το Σάββατο στους 31 βαθμούς, την Κυριακή θα ανέβει στους 34, πολύ τοπικά και στους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Δευτέρα θα υπάρχουν λίγο περισσότερα σύννεφα, κυρίως στα ορεινά, με μικρή πιθανότητα για τοπική μπόρα. Θα το γυρίσει σε ένα βοριαδάκι στα 5 ίσως και στα 6 μποφόρ, το ίδιο και την Τρίτη, αλλά η θερμοκρασία και τη Δευτέρα 13 του μηνός και την Τρίτη θα παρουσιάσει μια νέα μικρή περαιτέρω άνοδο. Θα έχουμε γύρω στους 34 με 35 πρόσκαιρα τη Δευτέρα έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο από Δευτέρα πάλι.
6: Ήρθε η εποχή του
7: «Τι νόσησες,

0: Κάπως έτσι κλείνουμε την πρώτη ώρα, κυρίες και κύριοι. Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτος.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Ο Παναγής ο Ζωτάτος είναι εδώ.
0: Είναι ο Νίκος ο Καλούδης και ο Γιώργος ο Δεσίλας στο στούντιο στην Αθήνα. Βγαίνουμε από τη Ρόδο, Ρόδος Παλάς, όπως κάθε χρόνο. Έτσι αποχαιρετούμε άλλη μια σεζόν, τη 14η, για να μπούμε, κυρίες και κύριοι, στη 15η, 15 ολόκληρα χρόνια. Πρώτο Θεός, το Σεπτέμβριο του 2026, και θα διανύσουμε αυτά τα 15 χρόνια. 15 χρόνια που ουσιαστικά δεν είναι κάτι εύκολο. Αν φανταστείτε ότι υπήρξαν παιδιά που ήταν 5 χρονών και γίνανε 20, παιδιά που ήταν 15 χρονών και τώρα είναι 30, με παιδιά. Και μας ακούνε.
1: Γυναίκες που δεν είχαν παιδιά και κάνανε. Και
2: κάποιοι από εμάς που κάναμε παιδιά εδώ.
0: Βεβαίως, εμείς κάναμε όλοι παιδιά. Αλλά θέλω να πω ότι πώς αλλάξαμε. Θέλω να πω, μικρά παιδιά μεγαλώσανε με αυτή την εκπομπή. Μεγάλα παιδιά παντρεύτηκαν και κάνανε παιδιά. Και όλη αυτή η ιστορία, όλος αυτός ο κύκλος, όλη αυτή η αλυσίδα είναι μια αλυσίδα που γενικά μας συγκινεί πάρα πολύ. Και σας ευχαριστούμε που δείχνετε και δείξατε και φέτος αυτή την αγάπη και φέτος στην φετινή αυτή εκπομπή. Κυριολεκτικά είναι πάρα πολύ συγκινητικά όλο αυτό που συμβαίνει και στα νούμερα ακροματικότητας, αλλά και στην αγάπη και στο πάθος που δείχνετε για τη ραδιοφωνική αυτή εκπομπή, που πολλές φορές μας τρελαίνεται ειλικρινά. Δηλαδή, βγαίνουμε έξω και αυτό που ακούμε είναι πόπο, σας ακούμε στο ραδιόφωνο, πόπο, και σε μέρη που δεν υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί, βάζετε το διαδίκτυο μέσω
3: του
0: sfera.gr για να ακούτε την εκπομπή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή και μεγαλύτερη χαρά από αυτό που μας σημαίνει. Λοιπόν, Παναγή, θα ήθελα λίγο, σε παρακαλώ, να μου πεις τη νικήτρια ή το νικητή, δεν ξέρω τι έχεις, από το Effort Design, να την πάρουμε πρωί-πρωί, να της δώσουμε μεγάλη χαρά. Καταρχάς, είναι άντρας ή γυναίκα?
3: Είναι γυναίκα.
0: Είναι γυναίκα.
3: Είναι γυναίκα.
0: Μισό λεπτό λίγο να δω. Είναι γυναίκα, έτσι.
3: Είναι γυναίκα.
0: Είναι γυναίκα. Καλά, εντάξει, το είπα και πριν να το ρωτάς. Είπα ότι είναι γυναίκα.
3: Είναι γυναίκα.
0: Είναι υπερβολή. Ποια είναι? Δείξε μου λίγο εδώ τι έχεις κάνει. Μάλιστα. Θα την πάρω από το κινητό τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι.
3: Από το δικό σου?
0: Ναι, από το δικό μου.
2: Πώς
0: μπορούμε να την πάρουμε? Μπορεί να την πάρει ο Γιώργος.
2: Θα σε παίρνει συνέχεια, θα σου λέει που είναι ο καναπές, που είναι ο καναπές.
0: Α, μπορεί να το στείλουμε το τηλέφωνο να την πάρει μετά, Ωραία, μετά την επιστροφή μας από το πριν βγάλουμε. Ωραία, πολύ ωραία, για να βγει και σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα. Έχετε να πείτε κάτι εσείς?
2: Έχουμε να πούμε. Λοιπόν, με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Εύκολα, γρήγορα και 100% online, χωρίς πιστωτική κάρτα. Σιγά. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και αποφαλείς από αποκλειστικές προσφορές για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ. Υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI ή έχεις τράπεζα?
1: Λοιπόν, και να σας πω φυσικά ότι η μάρκα Αναψυκτικό Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOK για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1, παιδιά. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα, θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ το σε 6 μοκτέλες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, αμέσως μετά από τις διαφημίσεις θα πάρουμε τηλέφωνο στη νικήτρια του Effort Design για τον καναπέ των 8.500 ευρώ μαζί με ένα coffee table. Θα είναι μια πολύ ωραία στιγμή, δεν θα το περιμένει. Είναι γυναίκα, δεν ξέρω πόσες κυρίες στείλατε. Μπορεί να είστε εσείς που μας ακούτε τώρα. Θα μάθετε και θα πάρουμε. Αν δεν το σηκώσει το τηλέφωνο και δεν απαντήσει σε τρεις κλήσεις που θα κάνουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μέχρι τις 8.30, τότε θα πάμε σε άλλο. Έτσι.
4: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
5: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510-66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
7: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
8: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
7: Η Έλενα Χαραμή.
9: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
7: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
10: Δικαίωμα μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
7: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
11: Η επιστροφή του Τσούβη είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή. Με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
12: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι.
13: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.
14: Χιούστον!
15: Έλα!
14: Μου είχαμε πρόβλημα!
15: Ρότζερ! Τι έχει συμβεί!
14: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Χιούστον και θέλω επικόντως νέο POS!
15: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
14: Ου, πετάγομαι τώρα!
16: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
17: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
19: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
20: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
21: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
22: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μουσική.

0: εύχομαι έτσι σε λίγες μέρες ή τώρα ή ουσιαστικά όποτε μπορέσετε να βρεθείτε σε ένα ωραίο beach bar, να ακούτε reggae μουσική, έτσι να είμαι μουσική που σας αρέσει πάρα πολύ, να περνάτε ωραία, να έχετε φίλους, να διασκεδάζετε και να ηρεμήσει λίγο το κεφάλι σας από όλα αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας και από αυτό το μαύρο σύννοφο που έχει καταπλακώσει την Ελλάδα με όλα αυτά τα γεγονότα και τα άσχημα γεγονότα που κάποιοι θέλουν τόσο πολύ να τα προβάλλουν για δικούς τους λόγους, αφήνοντας στην άκρη τα καλά πράγματα που κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχουν ή δεν τα βρίσκουν. Και όμως είναι γεμάτα εκεί πέρα έξω με πολύ όμορφα πράγματα. Όμως όταν υπερτονίζεις τα άσχημα, τότε αυτά για κάποιους λόγους και από ό,τι φαίνεται κάποιους τους εξυπηρετούν πάρα πολύ να υπάρχουν σε αυτό το μέγεθος που υπάρχουν και υφίσταντο στη χώρα μας. Παρακαλώ.
1: Καλά τα
0: λοιπόν, είπες. Λίγα λεπτά μετά από τις 8, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε πανέτοιμοι να πάρουμε την κυρία που κέρδισε τον καναπέ 8.500 ευρώ. Ο Γιώργος Οδεσίλας έχει το τηλέφωνο. Εμείς δεν μπορούμε να το πάρουμε εδώ μέσα από το δωμάτιο που βρισκόμαστε στο Ρόδος Παλάς. Γιώργο, ξεκίνα σε παρακαλώ να παίρνεις και βγάλω το στον αέρα.
2: Ξέρουμε το όνομα.
0: Ναι, το ξέρουμε.
1: Πού είναι το χαρτί μου.
0: Μπορώ και εγώ να ακούω από κάποια ακουστικά.
1: Πού είναι το χαρτί του ανθρώπου. Δεν ξέρουμε σε ποια θα μιλήσουμε.
0: Πού είναι το χαρτί.
1: Το έδωσε.
2: Θα πάρεις τα ακουστικά ή δεν τα κρατάω.
0: Καλή.
1: Καλή.
2: Εμπρός. Καλώς τον.
0: Αμα, μην μας το κάνεις αυτό.
3: Ο που καλέσατε.
4: Έφερε και ένα δυόσμο.
1: Τώρα τι κάνεις, ξανά παίρνεις.
0: Περίμενε όταν παίρνουμε τηλέφωνο, ρε Παναγή. Είναι σοβαρό το τηλέφωνο, είναι 8.500. Έφερε ένα δυόσμο ο κύριος. Τι έφερε δυόσμο, γιατί.
5: Καλά, Γρηγόρη μου, δεν το σήκωσε η κοπέλα.
0: Μα έχουμε εδώ πέρα την αγωνία, μας έφερε ένα δυόσμο ο κύριος, να πούμε.
5: Καλά, μην πάθεις τίποτα.
2: Αυτός.
0: Λοιπόν, Γιώργο, επειδή θα πάρουμε αυτή την κυρία, είναι πολύ μεγάλο το δώρο. Το δώρο είναι 8.500 ευρώ. Σε παρακαλώ, ξαναπάρε άλλη μία φορά. Ξαναπάρε άλλη μία φορά.
4: Καλό αμέσως.
0: Ναι, Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τι ήταν αυτό.
0: Γιώργος Δεσίλας, απάντησε ο Γιώργος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λιτός, γλακωνικός.
1: Έχει δουλέψει ταξί, Δεσίλα, σε κέντρο. Ξυπηρετεί την παγάλο, κύριο συμπελάτη. Αυτό.
0: Ποιο ήταν αυτό.
1: Για γαλάτσι. Ο Δεσίλας. Πρέπει να έχει δουλέψει ραδιοταξί παλιά.
0: Θα πούμε ότι θα ξαναπάρουμε.
2: Πώς τη λένε, ρε παιδιά.
0: Άντε πάλι, δεν θέλω να πω το όνομά τη. Μπορεί να είναι κάποια κυρία που αυτή τη στιγμή έχει περιμένει.
2: Έλα.
0: Άντε, ρε Γιώργαρα.
4: Άμα περίμενε, θα το σηκώνε.
0: Να πούμε ότι θα την ξαναπάρουμε άλλη μια φορά στις 8.30 η ώρα και σαν τελευταίο τηλέφωνο.
1: Όπως.
0: Κάτσε να περιμένουμε τώρα. 8.500 ευρώ.
1: Μα το κλείσει, Γιώργο, κοιμάται αυτή.
0: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Η Μαρία. Η Μαρία η Παναγιωτάκη. Ναι. Μαρία μου, σε ξυπνήσαμε. Ορίστε.
2: Μαρία, μπορείς να μιλάς λίγο πιο δυνατά.
0: Λίγο πιο δυνατά, Μαρία μου.
1: Να σε ακούμε.
0: Να σε ακούμε. Σε ξυπνήσαμε.
6: Όχι, όχι, πείτε μου.
1: Μπράβο, Μαρία, ξύπνησες. Μπράβο, ρε Μαρία. Είμαστε. Βγήκε η Μαρία από μέσα σου.
0: Κατάλαβες ποιοι είμαστε.
6: Όχι.
0: Έλα ρε Μαρία που δεν κατάλαβες ποιοι είμαστε.
1: Εμείς είμαστε πέντε.
0: Τι μου αρέσει που ακούς και τη ραδιοφωνική εκπομπή δηλαδή. Τι όχι, πώς έστειλες μήνυμα.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Γρηγόρης είσαι.
0: Εγώ είμαι. Μαρία Παναγιωτάκη κυρίες και κύριοι. Από πού είσαι Μαρία μου.
6: Από τη Χίο.
0: Από τη Χίο.
1: Στοιχείο, έχουμε πάρει τώρα δηλαδή τηλέφωνο.
0: Δεν είναι δυνατόν, παιδιά. Είναι φοβερό. Εκεί ζεις.
6: Ναι, ναι.
0: Πω ρε Μαρία, έχεις στείλει σε πολλούς διαγωνισμούς μήνυμα?
6: Έχω στείλει σε κάπως τους κατά διαστήματα.
0: Θυμάσαι κανέναν έτσι από αυτούς που έχεις στείλει?
1: Ένας διαγωνισμός για τα ταμπών σου λέει κάτι.
6: Ποιος?
0: Όχι μωρέ, ό,τι να είναι σου λέει.
6: Για πες μου λίγο,
0: ναι, πες μας για ποιο διαγωνισμό έχεις στείλει.
6: Το F4 Design, έτσι τελευταία νόμιζα.
0: Λοιπόν, δεν το πιστέψεις, Μαρία.
6: Τι.
0: Το δώρο των 8.500 ευρώ, τον καναπέ με το coffee table, 8.500 ευρώ, σχεδόν 10.000 από το F4 Design, το κέρδισε!
2: Είσαι η μεγάλη νικήτρια!
0: Ναι ρε Μαρία μου, ναι, εσύ το κέρδισες, 8.500 ευρώ.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, Μαράκι, φαίνεσαι πάρα πολύ γλυκιά και πάρα πολύ ευγενική. Θέλω να το πω αυτό, γιατί έχουν πέσει και κάτι περιπτώσεις που εντάξει τώρα δεν τις παρουσιάζω.
1: Και πολύ τυχερή είσαι,
0: παιδί μου. Είσαι παντρεμένη, έχεις παιδιά, τι κάνεις.
6: Έχει και γενέθλια και ο άντρας μου.
0: Αλήθεια, να το χαίρεσαι. Πόσο χρονών είσαι?
6: Εγώ είμαι 28.
0: 28 και ο σύζυγος? 32. 32 παιδάκια.
1: Έχετε παιδάκια?
6: Έχουμε δύο, ένα 6 χρονών και ένα 3.
0: Τέλεια.
3: Πότε προλάβατε?
0: Σε ποιο μέρος στοιχειωμένες?
6: Στο Γουρού.
0: Στη Γουρού. Μάλιστα, να ξέρεις ότι με αυτό τον καναπέ θα κάνετε άλλα δύο παιδάκια. Μην πεις ότι δεν στόπα. Και δίδυμα. Μαρία μου, γλυκιά. Λοιπόν, Μαρία μου, σε συγχαρητήρια. Ευχόμαστε να έχεις ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Θα συνοηθείτε με το F4 Design μετά πώς θα έρθει μέχρι εκεί, τι θα γίνει, γιατί έχει και ταξίδι τώρα. Πρέπει να μπει στο πλοίο, μεταφορική. Ναι. Είναι από ό,τι φαίνεται μεγάλο το ταξίδι. Αλλά πραγματικά σου μιλάω, θα είναι ένας καναπές που θα έρχονται από όλη τυχείο, και το εννοώ αυτό που σου λέω, δεν στο λέω τυχαία, θα έρχονται από όλη τυχείο να τον χαζέψουν. Δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία. Το F4 Design είναι μια εταιρεία που δεν έχει showroom. Άκουσε με, θα με θυμηθείς και θα μου στείλεις μήνυμα στο Instagram να τον πάρεις. Θα μιλήσεις με ανθρώπους που δεν έχει. Είναι τόσο ευγενικοί, τόσο καλά παιδιά. Κάνουν τόσο ωραίο έργο. Φτιάχνουν τον καναπέ των ονείρων σας. Εσείς βέβαια αυτός είναι έτοιμος που θα σας δώσουν τώρα. Είναι ένας συγκεκριμένος καναπές που θα ξετραλαθείς. Και αλήθεια σου το λέω, θα έρχονται από όλη τυχείο να δουν τον καναπέ αυτό. Γιατί είναι συλλεκτικά κομμάτια όλα αυτά που κάνουν οι F4 Design. Δεν έχουν showroom και το λέω και. Ναι, και θα με θυμηθείς και θα καταλάβεις, δεν υπάρχει showroom και έρχονται από όλη την Ελλάδα και φτιάχνουν όλα τα όνειρά τους, τα κατασκευάζουν σε πάρα πολύ καλές τιμές, γι' αυτό και έχουν και πάρα πολύ δουλειά και πηγαίνουν και σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Είσαι πολύ τυχερή, θα σου έλεγα καλοτάξιδος, αλλά θα το πω, καλοτάξιδος να είναι ο καναπές σου, γιατί ουσιαστικά εκεί πέρα θα ονειρεύεσαι. Θα ονειρεύεσαι ταξίδια, θα ονειρεύεσαι τη ζωή σας, θα ονειρεύεσαι τα παιδάκια σου να είναι καλά. Φιλιά στοιχείο, Μαρία μου, συγχαρητήρια. Να είσαι καλά και. Τι να σου πω, πήγε ο καναπές σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, σε δύο παιδιά 28 και 32 χρονών που φίλε ξεκινάνε τη ζωή τους τώρα. Τι πιο ωραίο από αυτό.
1: Δεν την ξεκινάνε τώρα, έχει δύο παιδιά σου λέει.
0: Την ξεκινάνε, 28 χρονών, 30 γερά να την ξεκινάνε, μωρά παιδιά έχουν, την ξεκινάνε. Μαρία μου, φιλιά πολλά.
6: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
7: Αν είστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σε απασχολεί η ζέστη.
8: Πρωινό Σφαίρα 102. Beating.

Λοιπόν, παιδιά, ετοιμαζόμαστε για τα ζώδια. Ο Βαλάντης θα είναι έτοιμος κάπου μετά τις 8.30. Ναι. Οπότε μας είπε θα πρέπει να τον αποχαιρετήσουμε και για το καλοκαίρι το Βαλάντη. Ναι. Λοιπόν, να πούμε κάπου εδώ, παιδιά, μην ξεχνάτε το Περά, έτσι. Ο Περά είναι. Τι να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Περά. Όλη αυτή την αγάπη μας έχει δείξει. Όλα αυτά τα δωδά, έτσι. Ο Περά είναι. Τι να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Περά. Όλη αυτή την αγάπη μας έχει δείξει.

0: Επιτυχίες μέσα σε 3 χρόνια κυριολεκτικά έρχεται κόσμος από τις δίπλα πόλεις για να φάνε ένα γλυκό από το πέρα. Είναι αυτή η μαγεία, δημιουργείς αναπίθανα πράγματα, εύχομαι, είναι εμπειρία ζωής. Οποιαδήποτε εποχή του χρόνου να βρεθείτε στο πέρα. Λοιπόν, θέλω να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την τούρτα, να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά εκεί.
1: Να στείλουμε γλυκό φιλί στο πέρα, γιατί όποιος πάει εκεί πρώτα απ' όλα παίρνει τα ωραιότερα γλυκά και όλοι μου στέλνετε τις τούρτες σας, τα μηνύματά σας, μετά ξαναπάτε και γλυκά και παγωτά και καφέδες και σαντουιτσάκια και υπέροχα.
0: Ήταν κάτι μαγικό. Να πούμε ότι μπορεί να πιείτε το καφέ σας το πρωί, έχει τεράστιο πάρκινγκ Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Μακάρι αν έχετε λίγο χρόνο τώρα το καλοκαίρι, αν δεν έχετε πάει, να τους γνωρίσετε από κοντά, να φάτε τα παγωτά, τα viral γλυκά με τα φρούτα, τα γλυκά που φτιάχνουν μόνο το Σαββατοκύριακο και δεν θα τα έχετε ξαναδεί ποτέ στη ζωή σας. Αυτό είναι το Περά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. 6936-10-10-22 σήμερα για την τελευταία τούρτα της σεζόν. Ο Περάς, ευχαριστούμε που υπάρχεις και εσύ και γλύκανε στον κόσμο μας όσο γίνεται καλύτερα και περισσότερο.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ξέρετε τι ξεχωρίζει στον καφέ Μπραζίτα, η παράδοση που έχει κρατήσει από το 1974. Η τεχνογνωσία και η κληρονομιά από το πρώτο καφεκοπτίο στην Ομόνια, ο αγαπημένος φραπέ και ο ελληνικός καφές δίνουν γεύση σε κάθε στιγμή με πλούσια απόλαυση από το πρώτο καλημέρα. Αν αυτό μας αρέσει στον καφέ Μπραζίτα, είναι παραδοσιακά και είναι και αγαπημένα.
2: Πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό, ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγωθούμε κιόλας. Παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
3: Και κάποιοι κυνηγούν τον γκολ. Εμείς κυνηγάμε τις προσφορές. Με τα Summer of Football Deals της Wall, παιδιά, βρίσκεις εκπτώσεις έως 30%, μία σε μία προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Μπες στη Wall και δες τι παίζει σήμερα. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.
0: Δεν θα πείτε τίποτα άλλο.
1: Καλέ.
4: Είχαμε στα ζώδια.
1: Τα ζώδια θα πούμε.
4: Έχουμε μπει σε αστρική διάσταση.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Α, και πρέπει να σας πω και κάτι τώρα.
4: Τι να μας πεις.
0: Στη Σοφία, ότι έρχεται μεγάλο giveaway από το F4 Design στους λογαριασμούς της Νάνσης και το δικό μου.
1: Για το δικό μας, λες. Mm-hmm. Καλά παιδιά, τώρα αυτό που θα γίνει με το F4 Design, η καναπεδάρα που έρχεται...
0: 6.000 ευρώ.
1: Δεν υπάρχει, λέμε τώρα, άστο.
0: Και πού θα τον πάρει κάποιος.
6: Θα
0: κάνουμε collab.
1: Λοιπόν, Γρηγόρη, τώρα μαζέψου, γιατί ξεκινάω τα ζώδια, παρέα με τον υπέροχο Νίκο Βέρτη. Αναστασία, για πάρτι σου, μου το ζήτησες. Γλυκό φιλί σε όλους, καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα σε σένα που είσαι στο δρόμο. Καλημέρα σε σένα που είσαι στο σπίτι, που ξεκίνησες διακοπές σου, που μας ακούς από το εξωτερικό, από κάποιο νησί, από κάποιο αυτοκίνητο, από κάποιο νοσοκομείο ίσως, από το γυμναστήριο, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις.

0: ξεκινάω με τους κρυούς. Προσπαθήστε να συγκεντρωθείτε και να μην σκορπίζεστε δεξιά και αριστερά, καθώς είναι περίοδος δημιουργικότητας και έργων και απαιτείται αυτοπιθαρχία και τάξη. Αναλάβετε ομαδικές εργασίες για να αναδείξετε τα ταλέντα που κρύβετε μέσα σας. Ταύρος, θα χρειαστεί, Γιώργο μου, να διευθετήσετε επιγόντως με διάλογο και όχι προστριβές τα θέματα που σας απασχολούν ή καταστάσεις που εξακολουθούν να σας κουράζουν και να σας αποσυντονίζουν. Σε συζητήσεις που μπορεί να σας βοηθήσουν, φροντίστε να ανεβάσετε το επίπεδο, μην το ρίξετε.
1: Όχι φάπες δηλαδή.
0: Όχι φάπες.

Και περνάω στα διδυμάκια. Εξετάστε τις υποθέσεις σας χωρίς να προβείτε σε παρορμητικές κινήσεις και σύντομα θα έχετε μια σαφή ιδέα για τη θέση που πρέπει να πάρετε. Μην απελπίζεστε στις πρώτες δυσκολίες, γιατί ο χρόνος θα σας ανταμείψει γενναιόδωρα. Να στείλω και ένα γλυκό φιλί εκεί στα αδέρφια Κομματά.

0: στη μεταφορική που μου μεταφέρανε τα έπιπλα από το Effort Design στο Κυριάκι. Γεια σου Άκη, γεια σου Λουκά.
1: Που αγαπώ με τις αναμνήσεις.
0: Καρκίνος. Τα βασικά ζητήματα της ζωής σας καταλαμβάνουν τη μέγιστη προτεραιότητα και χρειάζονται έξυπνες στρατηγικές και καινούριους διακανονισμούς. Αποφύγετε οποιαδήποτε σκηνή ζηλοτυπίας με τον σύντροφό σας εάν δεν έχετε αποδείξεις. Πού πας χωρίς αποδείξεις, καλέ μου?

0: Μεσελαγή και περνάω στα λιοντάρια. Συγκεντρωθείτε εσείς στα λιοντάρια στην εργασία σας και μην αδρανείτε στο να διευθετήσετε πρακτικά θέματα. Εξάλλου, κατακτήσεις που θα υπάρξουν στον εργασιακό σας χώρο θα σας φτιάξουν το κέφι. Θα έχετε τα κοπλιμέντα σας. Όπου διαπιστώνετε ότι υπάρχει κουτσομπολιό, προτιμήστε να αποχωρήσετε αντί να πάρετε ενεργό μέρος. Δεν σας θέλω κουτσομπόλιδες σήμερα καθόλου μα καθόλου.
1: Κράτα το χέρι μου και εκεί.
0: Κράτα το χέρι μου, καλούδι.
1: Δώσ' μου απ' τα χείλη.
0: Ούτε TikTok κάνουμε ούτε τίποτα.

0: Άρχισες πάλι, θα μου βγάζεις προγούλια. Ο Καλούδης μας άνοιξε το live του Σφαίρα. Οπότε μπείτε μέσα στο Σφαίρα για να δείτε πώς ακριβώς αυτό που ζω, είμαι αυτή τη στιγμή και εγώ και ο Γιώργος. Το Γρηγόρη δεν σας το δείχνουμε, αφήστε το.
1: Για τον άλλον γεννηθεί.
0: Κούκλα, κούκλα, κούκλα.
1: Μια φορά μοιάζει σαν ψέμα.
0: Κούκλα.

περνάω στα περθενάκια, δεν θα υπάρξουν αναποδιές, όσο περίεργο και σας φαίνεται. Αποφύγετε λοιπόν τις υπερβολές για να έχετε στα χέρια σας τα όπλα που θα σας βοηθήσουν. Εάν δεν τα καταφέρνετε στα πρακτικά ζητήματα, φροντίστε τουλάχιστον να είστε ρεαλιστές.

ζυγούς, συνδυάστε χαρά και εργασία για να μην αφήσετε τις δουλειές σας να σας απομακρύνουν από τα αγαπημένα σας πρόσωπα, μια που τώρα θα έχετε την ευκαιρία να γεφυρώσετε τις σχέσεις σας. Εξοπλιστείτε με μέσα και επιχειρήματα για να μην υποχωρείτε από φόβο και μόνο.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
11: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Argus 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
12: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
13: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
12: Και ποιος ξέρει?
13: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
12: Μα τι λες?
13: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
13: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
12: Τηλέφωνο 27510-66500.
13: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.

0: αφιερωμένο σε όλα τα μαγικά χείλη και περνάω στους υδροχώους. Επιμεληθείτε την εικόνα σας, μουά μουά, και μην είστε υπερβολικοί στις εκτιμήσεις καταστάσεων. Παράλληλα, δώστε προσοχή στις επαγγελματικές διευθετήσεις σας. Ακούστε με προσοχή ένα αγαπημένο σας πρόσωπο που θα σας ανοίξει την καρδιά του. Κάποιος θα έρθει να σας τα πει. Θα σας τα πει και εσείς πρέπει να τον ακούσετε. Τελευταίο τραγούδι, τελευταίο ζώδιο.
1: Ζούσαμε στη σιωπή και νιώθα μόνος πριν σε γνωρίσω.
0: Έχουμε κανένα μήνυμα, Καλούδη.

0: Κουλή Γιώργο. Και κλείνω με τα ψαράκια. Κάποιοι φίλοι από το παρελθόν σας είναι έτοιμοι να σας προτείνουν μια συνεργασία, όμως πρώτα θα δοκιμαστεί σε φιλικό επίπεδο πριν προχωρήσει. Αντιμετωπίστε με χιούμορ καταστάσεις που κάποιοι προσπαθούν να σας επιβάλλουν. Μόνο με χιούμορ. Να στείλω γλυκό, φίλοι, από τον Στέλιο στην Ελισάβετ, που είναι σε άλλο αυτοκίνητο. Την αγάπη μου και στους δυο σας. Και στην Παυλίνα μου. Έλα. Και φυσικά θέλω να πω, παιδιά, ένα μεγάλο μπράβο στο Μιχάλη τον Καραβελάκη, που χθες πήγαμε στα Καραβελάδικα, στη Ρόδο. Δεν γίνεται να έρθεις στη Ρόδο και να μην επισκεφθείς αυτό το υπέροχο χωριό, την Κοσκινού. Είναι το πιο όμορφο χωριό που έχετε πάει ποτέ. Και να μην πας να φας το καλύτερο κρέας, τις καλύτερες πατάτες, τις καλύτερες σαλάτες.
1: Άστο, 30 φύλλα.
0: Δεν υπάρχουν, ό,τι και να φάτε, ο Μιχάλης είναι εκεί, στα Καραβελάδικα, στην Κοσκινού, στη Ρόδο, παιδιά, το ξέρουμε χρόνια.
1: 12 λεπτά από το Ρόδος Παλάς, παιδιά, είναι μαγικό μέρος, μαγικό χωριό, υπέροχο, παραδοσιακό, πώς ήταν η Ρόδος παλιά, θα το ζήσετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα φάτε καταπληκτικά πιάτα, το ένα καλύτερο από το άλλο, έχουν πάθει πλάκα.
0: Λοιπόν, σας το προτείνουμε... Για πλάκα σας το προτείνω.
1: Τα Καραβελάδικα. Λοιπόν, να σας πω ότι το Μουντιάλ είναι στο πικ του και η Στίχημαν ως επίσημος υποστηρικτής βάζει τα μέλη της απευθείας στην 11άδα μέσα από το Στίχημαν Nation, την αποκλειστική πλατφόρμα των μελών της Στίχημαν. Τα τυχερά μέλη κερδίζουν την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας της επιλογής τους. Το nation.stichiman.gr αποκαλύπτει μια πληθώρα διαγωνισμών που περιλαμβάνει από συμμετοχές στα πιο μουντιαλικά watch party της Αθήνας μέχρι μοναδικά ποδοσφαιρικά δώρα αλλά και ένα ειδικό πάρτι για το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σας πω, εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events, αλλού ψάχνεις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά, τώρα τα βρίσκεις συγκεντρωμένα όλα σε ένα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ. Σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο ξεχωριστή. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο Energy Out Loud, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
2: Τέλεια. Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται? Γίνεται. Αλλά γιατί γίνεται? Με το Lidl Plus έχεις έναν ακόμη λόγο να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες έκο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν μία δωροκάρτα έκο αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus φουλάρι και pass. Λοιπόν, να σας πω ότι τρέχει και giveaway τελευταία μέρα που σας το λέω στο προφίλ μου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος με ΣΑΕΚ Α, μια υποτροφία 6.000 ευρώ. Μπείτε μέσα να συμπληρώσετε, μην ξεχνάτε να συμπληρώνετε την φόρμα για να λάβετε μέρος και να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας. Ή διαζώσεις ή online φίτηση σε όποιον κλάδο επιλέξετε εσείς. 6.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Μπείτε μέσα στο Instagram να λάβετε μέρος.

0: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ βάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Πήγαμε για μπογουτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
6: Go, go, go, go, go, go, go, go, go.
7: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Τάπας, τσούρος, πλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Τζοχάνα, για λέει.

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Time out για θράκον.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: 49 και 29 δευτερόλεπτα ακριβώς, κυρίες και κύριοι. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι 8 και 49 και 34 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, έλα!
0: Κυρίες και κύριοι, στον επόμενο τόνο είναι ότι αρχίζει και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της εκπομπής. Ετοιμαστείτε για βαλάντι. Σε αυτό το σημείο όμως και μετά τις 9, όπως σας είπαμε, με Σφαίρα Voice, αυτά τα τραγούδια που ακούστηκαν από τόσο αγγλικούς ανθρώπους που δεν ήξεραν πού να το στείλουν. Ένα Σφαίρα Voice που δημιουργήθηκε κυριολεκτικά για τα παιδιά που μας στείλατε μηνύματα, γιατί δεν είναι Γρηγόρη, μας παίζουν στα ραδιόφωνα, δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε, δεν έχουμε θείο στην Κορώνη, δεν έχουμε κάποιο στη δισκογραφική εταιρεία, και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η στήλη κάθε μέρα με ένα τραγούδι. Από εσάς μαζέψαμε κάπου 150, βγάλατε εσείς τα 10 καλύτερα με την ψήφο σας στο Instagram του Σφαίρα, και σήμερα θα βγάλουμε τη δεκάδα. Και αυτή η δεκάδα πραγματικά θα μάθετε από το Σεπτέμβριο πώς ακριβώς θα συμβούν πολύ ωραία πράγματα. Δεν ξέρω τώρα αν όχι και στους 10, αλλά τουλάχιστον στους μπροστά. Θα τα μάθουμε όλα σε λίγο. Αυτό είναι το Σφαίρα Voice. Πριν να πω μια καλημέρα όμως σε μια οικογένεια που την ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, αλλά την ευχαριστείτε κι εσείς. Ο Ανδριόπουλος και η οικογένειά του με τα Market Creation και με όλη αυτή την αγάπη που έριξε με τα 7 καταστήματα έστελνε κάθε μέρα και φέτος ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Τι πιο σημαντικό για τον οικογενειακό προϋπολογισμό που βοήθησε κόσμο και κοσμάκι με αυτά τα κρέατα να γλιτώσει πάρα πολλά χρήματα. Είναι μια οικογένεια συγκλονιστική, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευγένεια, για την αγάπη τους, για τη δοτικότητά τους, που εσείς βέβαια το επιστρέφετε όταν είναι να πάρετε κρέατα. Πηγαίνετε σε ένα από τα 7 καταστήματα που υπάρχουν στο νομό Αττικής. Και βέβαια τα καταστήματα βρίσκονται στο Περιστέρι, στη Μεταμόρφωση, στην Αργυρούπολη, στο Γέρακα, στον Άγιο Στέφανο, στο Κερατσίνι, στη Νέα Ιωνία, και πραγματικά είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει εκεί. Προσφορές, πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ αγάπη. Να θυμάστε ότι με αγόρασαν το 30 ευρώ με ένα τηλεφώνημα, έρχονται όλα δωρεάν στο σπίτι σας. Επίσης να θυμάστε ότι με την κάρτα επιβράβευσης έχετε πάρα πολλά προνόμια στις αγορές σας. Γενικά, ακόμη και εσείς που είσαστε μακριά από έναν Ανδριόπουλο, αν δεν έχετε επισκεφθεί, κάντε το και θα καταλάβετε για ποιο λόγο είναι νούμερο 1 από το 1983 και πρωτοπορεί. 6936-10-10-22 για το καλάθι γεμάτο κρέατα και την κλήρωση που θα κάνουμε σε λίγο. Λοιπόν, Βαλάντης, δεν τον βγάλαμε στις 8 και 5, αλλά αυτό το παιδί δεν κρατιέται. Αφήστε δε που πρέπει να το χαιρετήσουμε κιόλας για καλό καλοκαίρι.
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου Βαλάντη.
2: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα Βαλαντάκο,
4: καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Έλα, τι κάνετε, καλά, είστε με πολύ στεναχωρημένοι.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, τι έπαθες.
5: Τελευταία αναμετάδοση, να πούμε από το ελικόπτερο για να
0: είσαι
5: σας πω.
0: Είσαι συγκινημένος.
5: Είμαι συγκινημένος πολύ και μου ήρθε και το χαρτί τώρα, μου στείλαν από πολίτης group, γράφει εδώ πέρα, συμβόλαιο 114 χρόνια, συν ΦΠΑ. Έτσι, η ανανέωση. Μου το στείλανε τώρα. 114 χρόνια θέλει να με υπογράψει ο πολίτης. Μου το αποχάρισε, με πήρε προσωπικά.
0: Τόσα χρόνια μην υπογράφεις. Μην υπογράφεις.
5: Έχει όμως ένα κάτω-κάτω γράφει αυτό, 114 χρόνια, και από κάτω οψιόν αγοράς buyout. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, από άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, 35 ευρώ σε ΦΠΑ. Δηλαδή με 50.
0: Δεν καταλαβαίνω, Βαλάντη.
5: Ότι
0: βάλε
5: μπορεί να
0: δικηγόρο.
5: Με πάρει άλλο σταθμό με 50 ευρώ, μάλλον κάτι τέτοιο.
0: Βάλε ένα δικηγόρο να δει το συμβόλαιο. Μην κάθεσαι μόνο σου.
5: Θα το δω στο Βασίλη τον Παϊτέρη που ξέρει αυτό, γίνει και μιλάει και όμορφα να πούμε. Να με εκπροσωπήσει.
0: Εντάξει. Τελευταία μέρα σήμερα για την κίνηση. Πώς πάει καταρχάς, έχει κίνηση στην Αθήνα?
5: Έχει κίνηση λίγο στην Εθνική Οδό εκεί πέρα, να πούμε, από, από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι το Ιγάλεο. Εκεί είναι λίγο αυτό το κομμάτι και στον ανεβασμό και στον κατεβασμό. Έχει πολύ κίνηση στο κέντρο, κάτω εκεί Παναγή Τσαλδάρη στο Κεραμικό. Έχει στη Ριζάρη εκεί στο Κολονάκι. Καινούργιες περιοχές τις εκκλείδωσα χθες. Πήρα το premium το Google. Και μπορώ και τα βλέπω τώρα. Και έχει πολλή κίνηση από την Συγκρού μέχρι τον Πειραιά. Είναι πηγμένο όλο αυτό το κομμάτι. Αυτά κυρίως. Και αρχίζει και πίσω τώρα σιγά σιγά τόπους εκεί πέρα. Λίγο Κυφριστίας, λίγο Μιχαλακοπούλου, λίγο Μεσογείων. Ξέρετε εσείς, θα πάτε από τα στενά, θα βγάλετε άκρη. Δεν έχετε ανάγκη.
0: Βαλάντη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι.
1: Όλα τα καλά. Βαλαντάκο μου, καλό καλοκαίρι, μωράκι.
5: Θα σας αγαπώ
0: πολύ. Μας. Θα μου λείψετε. να προσέχει ο κόσμος στο δρόμο, να πάει να τσεκάρει τα ελαστικά του, να κάνει ένα μικρό σέρβις στο αυτοκίνητό του πριν ξεκινήσει για ταξίδι, αφού μιλάμε για δρόμους, να πάει εκεί στον οικονόμου στα ελαστικά, να τσεκάρει τα ελαστικά του δωρεάν, να δει τι γίνεται, γιατί δεν, πολλά ελαστικά δεν είναι για να ταξιδέψουν φορτωμένοι με μπαγάζια με τέτοιες θερμοκρασίες υψηλές. Γενικά να προσέχουν τα αυτοκίνητά τους, με το καλό να πάνε και με το καλό να γυρίσουν όλοι. Σε ευχαριστούμε που κάνεις αυτή τη δύσκολη δουλειά.
5: Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε δει τι διάφορες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Αφήνουν το ελικόπτερο, ξαναπιάνουν τον Τάτσον. Έτσι, καρπούζια, πιπόνια, καρέκλες, τραπεζάκια, παντιμένια, μπαμπού, Βαλάντης, ο Μελένιος. Σύντομα στην γειτονιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Άρα, καλό καλοκαίρι.
4: Γεια σου, ρε Μελένιε Βαλάντη.
5: Γεια σα.
6: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Έλα, εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά. Πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια, συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι.
1: Να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι η Vodafone ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut, σύμφωνα με τα οποία το δίκτυο της κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια, τόσο στη συνολική εμπειρία αλλά και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι το δίκτυο που πραγματικά εξελίσσεται διαρκώς για να σου προσφέρει μεγαλύτερη εμπειρία όπου και αν βρίσκεσαι. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Όταν ακούς το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm με δείκτη προστασίας 50 λόσιον από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι ένα λεπτό.
3: Σφαίρα 944.gr.
4: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
5: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
8: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
9: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
10: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
11: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
10: Η Έλενα Χαραμή.
12: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
10: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
13: Δικαίωμά
3: του να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
13: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
17: Και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
18: Στρομ θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Γκρέκοστρομ. Wake up new.
19: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
21: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
22: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
24: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
25: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
26: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
27: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
28: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο! Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
30: Κύριε Αντών,
29: ναι.
30: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
29: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
31: Μόνο επιτυχίες.

0: 10 λεπτά μετά από τις 9 και τόσο σκόπος μια ολόκληρη χρονιά που αν και ξεκινήσαμε προς το τέλος της το Sfera Voice θα διοικειωθούν κάποιοι άνθρωποι. Λοιπόν, 10 τραγούδια από τα 150 να είναι ο Γιώργος ο Δεσίλας που βέβαια βρίσκεται, που βρίσκεται τώρα κάτω και θα μας βοηθήσει. 10 τραγούδια από τα 150 τα ψηφίσατε. Να σας πω τώρα λίγο εδώ, βοηθήστε με λίγο Νίκο, πάμε λίγο βοηθήστε με.
1: Βοηθάτε ρε παιδιά.
0: Σας παρακαλώ.
2: Βοηθήστε. Κοιτάμε όλοι στα μάτια.
0: Λοιπόν, δεν θα με κοιτάτε στα μάτια, λίγο να
1: βοηθάτε όμως λίγο.
0: Είναι όνειρα παιδιών εδώ πέρα. Λοιπόν, από τα 150 Νίκο, διάλεξες. Δεν διάλεξες, συγγνώμη, ο κόσμος ψήφισε με την ψηφοφορία που ήταν μυστική, ενώ δεν φαινόταν η ψηφοφορία στο Instagram, τα 10 με τις περισσότερες ψήφους. Από τα 150 ήταν μεγάλες οι διαφορές. Να, έτσι, να σε ρωτήσω. Υπήρχαν μεγάλες διαφορές. Α, μετά τα 10 δηλαδή υπήρχε μια μεγάλη διαφορά. Το λέω αυτό γιατί δεν έχει μικρόφωνο ο Νίκος. Άρα λοιπόν μετά από τα 10 από ό,τι μου λέει ο Νίκος υπήρχε μια σοβαρή διαφορά στις ψήφους. Λοιπόν, εμείς θα τα ακούσουμε τώρα ανακατεμένα αυτά τα 10 τραγούδια. Δηλαδή, ούτε και θέλω να σας πω κάτι. Μόνο ο Νίκος γνωρίζει, και σας δίνω το λόγο της θυμής μου σε αυτό, για να μην νομίζετε ότι υπάρχει και κάτι. Ούτε ο Νίκος, ούτε εμείς δεν γνωρίζουμε κανένας μας σε ποια σειρά βρίσκεται το κάθε τραγούδι. Απλά. Το τραγούδι που βρίσκεται στη θέση νούμερο 1 έχει 10 βαθμούς. Και το τραγούδι που βρίσκεται στη θέση νούμερο 10 έχει έναν βαθμό. Άρα τι, εμείς θα τα ακούσουμε ανακατεμένα τα τραγούδια και έτσι θα μπορούμε εμείς με το που τελειώνει το τραγούδι, όχι ολόκληρο, θα τα ακούμε μέχρι λίγο κουπλέ ρεφρέν. Ναι, στο κουπλέ ρεφρέν θα το σταματάμε, θα ψηφίζουμε και οι τέσσερις μας από το 5 μέχρι το 10. Στο τέλος θα προσθέσουμε όλη τη βαθμολογία, τη θέση που του δώσατε εσείς και τις βαθμολογίες τις δικές μας για να βγάλουμε τους νικητές και την δεκάδα. Λοιπόν, Νίκο, να ξεκινήσω έτσι όπως μας τα έχεις γραμμένα εδώ πέρα. Εδώ. Θέμης Καψής είναι στη δεκάδα. Δεν ξέρουμε σε ποια θέση το βάλατε εσείς. Θα τα μάθουμε στο τέλος, θα μας τα πει ο Νίκος. Μη μου μιλάτε. Αυτό είναι το τραγούδι που έστειλε ο Θέμης Καψής. Είναι στην πρώτη δεκάδα. Παρακαλώ για να τα ακούσουμε και αμέσως μετά θα ψηφίσουμε και θα δούμε σε ποια θέση θα πάει.
3: Sfera Voice.

0: Λοιπόν, Θέμης Καυσής, μου μιλάτε. Είναι το πρώτο τραγούδι που ακούμε. Δεν ξέρουμε σε ποια θέση το βάλατε εσείς στην δεκάδα. Το ξέρει μόνο ο Νίκος που θα μας πει στο τέλος. Μπορούμε να βαθμολογούμε από το 5 μέχρι το 10.
1: Γιώργος, τώρα. Α. Λοιπόν, θα βάλω ένα 7.
0: 7.
1: Μ' αρέσει το κομμάτι εσύ. Πολύ. Μ' αρέσει και η φωνή, καθαρή.
0: Παναγιώτη.
2: Να πω κατευθείαν βαθμολογία, να πω και πώς μου φάνηκε.
0: Παναγιώτη, πώς σου φάνηκε, πες.
1: Όχι, όχι, θα τελειώσουμε αύριο.
2: Μου φάνηκε, όχι, θα σας πω, παιδιά. Έχει πάρα πολύ ωραίο ρυθμό αυτό το τραγούδι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει πολύ γλυκιά φωνή ο τραγουδιστής και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Θα του βάλω 7 κι εγώ.
0: 7. Νάνση.
3: 8. Εμένα μου άρεσε από την πρώτη φορά, το θυμάμαι αυτό το τραγούδι.
2: Και εγώ το θυμάμαι ότι σου άρεσε.
0: 8 λοιπόν, Νάνση. 9 θα βάλω εγώ.
3: 9!
0: Ναι, είναι καταπληκτικό το τραγούδι. Είναι φανταστικό, μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι και το θυμήθηκα τώρα και με το που το άκουσα, αμέσως μου δημιούργησε μια γλύκα. Λοιπόν, τώρα η βαθμολογία έχει προσθεθεί αυτά που βάλαμε εμείς, συν την θέση από το 1 μέχρι το 10 που έχετε βάλει, αν είναι ας πούμε στη θέση 5, έχει συν 5 βαθμούς. Οπότε στο τέλος θα βγάλει ο Νίκος τη βαθμολογία και θα μας πει σε ποια θέση θα είναι το τραγούδι του Θέμη Καυσή. Η πρώτη τριάδα θα είναι αυτή, βέβαια, κυρίες και κύριοι, και σίγουρα το πρώτο τραγούδι θα ξαναπώ θα παίζει στον Σφαίρα. Και η πρώτη τριάδα θα κάνουμε πολλά πράγματα για αυτή τη τριάδα για να ακουστεί η φωνή και τα τραγούδια του. Ό,τι μπορούμε σαν σταθμός και σαν εκπομπή. Λοιπόν, Νίκος Κορακάκης είναι το δεύτερο τραγούδι. Ξαναλέω ότι η σειρά που τα βάζουμε δεν έχει καμία σχέση με τη βαθμολογία, έτσι. Νίκος Κορακάκης, Πέρασα. Αυτό είναι ένα ακόμη τραγούδι που είναι στη δεκάδα και το ψηφίσατε εσείς. Σφαίρα Voice.

0: Τι υπέροχα τραγούδια είναι αυτά. Τώρα που έτσι λίγο τα ξανακούμε και πιο ήρεμα, λέω ρε παιδιά, πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που προσπαθείτε μέσα από την εκπομπή μας να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Αλλά συγχαρητήρια, γιατί υπάρχουν και διαμάντια τραγούδια. Θέλω να πω ότι εσείς που δεν θα ακούσετε μέσα στη δεκάδα το τραγούδι σας, δεν θέλω να στεναχωρηθείτε, γιατί καταρχάς δεν το ψηφίσανε τόσο όσοι πιστεύατε.
1: Στο Instagram.
0: Θέλετε. Στο Instagram, ξαναλέω, αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν σημαίνει κάτι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εδώ βγαίνει η νούμερο ένα τραγουδιστή σε κάποιο talent show στην τηλεόραση και δεν κάνει επιτυχία και κάνει ο άνθρωπος που βγήκε τελευταίος. Αλλά θέλω να πω, ξαναπροσπαθήστε την επόμενη σεζόν να ξαναστείλετε ένα καινούργιο τραγούδι, έτσι. Βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλη σειρά, υπάρχουν και άλλα τραγούδια, αλλά μην κολλάτε, ξαναστείλτε μια καινούργιο τραγούδι που ξέρετε μπορεί εκείνο να πάει καλύτερα αν δεν ακούσετε από τους 100, δηλαδή 140 δεν θα ακούσετε τη φωνή σας και το όνομά σας. Λοιπόν, Νίκος Κορακάκης. Γιώργο, πέρασα είναι το τραγούδι. Ένα τραγούδι που...
1: Εντάξει, μου άρεσε πολύ. Θα βάλω ένα 9.
0: 9 βάζει ο Νίκος στον Κορακάκη, πέρασα. Ο Γιώργος, Παναγή.
1: Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι του Κορακάκη. Είναι ένα γλυκό επίσης τραγούδι. Έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί, γιατί το.
0: Πέρασε το πολύ καλό παιδί, στην εκκλησία είσαι.
1: Εντάξει, έχει πολύ ωραία φυσιογνωμία, ρε παιδί.
2: Δεν σταμάτα, ρε, εδώ στο βαθμό.
0: Μιλάνε αυτό, λες και θες να μιλά.
1: Και θέλω να πω. Να σου πω, θα με αφήσει να λέω.
2: Θα τελειώσουμε μεθαύριο. Είναι και 19.
1: Πορε φίλε.
2: Έχω 8 τραγούδια.
1: Είναι καθαρό δεκάρι από μένα ο Κορακάκης.
0: Επειδή δεν ξέρει τη φάτσα των άλλων των παιδιών.
1: Σχεδόν λίγο πολύ όλου έχω πετύχει στο TikTok.
0: Μάλιστα. Σε ακούω.
1: Δεκάρι, καθαρό δεκάρι ο Κορακάκης από μένα.
3: Από μένα είναι 10 του Κορακάκη.
0: 10 του Κορακάκη.
3: Μ' άρεσε πάρα πολύ και πολύ ραδιοφωνικό.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Δεκάρι ο Κορακάκης από μένα.
3: Από μένα είναι 10 του Κορακάκη.
0: 10 του Κορακάκη.
3: Μ' άρεσε πάρα πολύ και πολύ ραδιοφωνικό.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Κωνσταντίνου, πες μου που πάμε. Συγγνώμη που αυτή τη στιγμή δεν αναφέρουμε το στιχουργό και τον άνθρωπο που έχει γράψει τη μουσική, που ξέρετε πάρα πολύ ότι είμαστε πολύ προσεκτικοί και πάντα τα κάνουμε αυτά για να το κάνουμε πιο γρήγορα. Όταν έρθει η ώρα θα ξαναναφέρουμε τους πάντες και έτσι όπως τους αξίζει και θα βραβευτούν έτσι όπως τους αξίζει και αυτούς και όχι μόνο τον ερμηνευτή. Γιώργο, Ελένη Δραμητινού, πες μου που πάμε.
1: Θα βάλω ένα 6.
0: 6 βάζει ο Γιώργος.
1: Για τη δομή του τραγουδιού, όχι για τη φωνή. Η φωνή ήταν εξαιρετική.
2: Ένα 5 είναι από μένα στην Ελένη.
0: 5 ο Παναγής. Νάνση.
3: Εγώ θα βάλω ένα 7.
0: Ένα 7 θα βάλω και εγώ στην Ελένη τη Δραμητινού. Προχωράμε παρακάτω. Ξαναλέμε ότι η σειρά που τα ακούμε τα τραγούδια δεν έχουν καμία σχέση με τη βαθμολογία που δώσατε εσείς. Το 4ο τραγούδι που θα ακούσουμε από τα 10 είναι Στέφανος Στάθης. Είσαι ένα όνειρο. Παρακαλώ. Σφαίρα Voice.

0: Στέφανο Στάφη, είσαι ένα όνειρο. Γιώργο, σε ακούω τι βαθμολογία βάζει.
1: Επαναλαμβάνω, οι φωνές είναι καταπληκτικές που έχω ακούσει. Όσον αφορά τη δομή και το στυλ του τραγουδίου, ναι. Εγώ θα βάλω ένα 5.
0: 5 βάζει ο Γιώργος. Να πούμε ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ. Οι φωνές είναι αυτό που λέει ο Γιώργος, καταπληκτικές οι φωνές. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το πόσο μας αρέσει το τραγούδι και δεν το λέμε τυπικά. Αλλά είναι πολύ, πολύ ωραίες οι φωνές.
2: Καλά, και εδώ που τα λέμε είναι δύσκολο τώρα να μπει σε ένα στούντιο και να βγάλει ένα τραγούδι.
1: Είναι τραγούδια που θα άκουγα ευχάριστο στο ραδιόφωνο. Όλα του δηλαδή είναι περνάνε. Είναι όμως, και είναι και παραπάνω.
2: Ναι. Δεν είναι όμως
1: μόνο η φωνή το 5 κακός βαθμός. Ναι, ναι.
2: Δεν είναι μόνο η φωνή το κριτήριο, γιατί σε ένα στούντιο όταν μπαίνεις η φωνή θα βγει καλά. Μες. Ρυθμίζεται, πώς το λένε. Είναι 6.
0: 6 από τον Παναγή.
1: Το ρυθμιστή.
0: Να πούμε ότι τα ακούμε με πολύ προσοχή, ναι. Να ξέρετε τα τραγούδια. Εγώ... δεν μιλάμε μεταξύ μας εκείνη αυτή τη στιγμή. Από τις λίγες φορές που δεν μιλάμε.
3: Δεν είναι πολύ το στυλ μου. Ναι. Θα βάλω ένα 6, αλλά έχει εξαιρετική φωνή.
0: 6 λοιπόν θα βάλεις εσύ. Εγώ θα βάλω στο Στέφανο ένα 7. Γιατί πραγματικά.
2: Βέβαια, εσύ το παίζετε καλή, βγαίνουμε εμείς οι αυστηροί.
0: Είναι όμορφο. Έλα, Παναγιώτη, μετά σχολιάζει.
1: Φλάκα, καλά.
0: Κάνω τη δεσάση με τώρα. Έχω πραγματικά. Θέλω να ηρεμήσω να ακούσω το τραγούδι. Αλήθεια. Είναι το όνειρο του κάθε παιδιού. Μην κάνει πλάκα με τώρα.
2: Καλά, για το χιούμορ μας ακούνε.
0: Δεν χρειάζεται να κάνει χιούμορ. Πες αυτό που θες και πάψε πια.
2: Και εσύ.
0: Λοιπόν, επόμενο τραγούδι, Ασπασία Πολυδόρου. Φέρσου σαν άντρα.
2: Φέρσου σαν άντρα. Και μη λυγίσει.
0: Παρακαλώ, πάμε.
4: Σφαίρα Voice.

0: Λοιπόν, Ασπασία Πολυδόρου, Φέρσου Ανάτρα, Γιώργο. Φέρσου Ανάτρα στη βαθμολογία.
1: Φίλε, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα, δηλαδή, είναι και γνωστό το άκουσμα. Δηλαδή, με έχει κερδίσει από τον πρώτο την εισαγωγή. Ακούω φυσικά όργανα.
0: Ότι η βαθμολογία είναι από το 5 μέχρι το 10 η δική μα.
1: Θα βάλω δεκάρι, φίλε.
0: Δεκάρι.
1: Ναι, θα βάλω δεκάρι, φίλε, αφού γούστο τώρα.
0: Ωραία.
1: Με πιάσε.
2: Γιατί εγώ θέλω λίγο κάποιε διευκρινήσει για αυτό το τραγούδι.
0: Ρε, στην Παναγία, πε μου.
2: Όχι, όχι, αλήθεια. Είναι τραγούδι γνωστό το οποίο το έχει κάνει διασκευή το κορίτσι.
0: Ρε Παναγία, αυτό
1: παιδιά,
0: που ακούω.
1: Το έχει γράψει ο Άκης ο Δίξιμος, το θυμάμαι εγώ το τραγούδι. Αλλά
2: το έχει γράψει ο Άκης ο Δίξιμος.
1: Ναι, αλλά είναι διασκευάρα και
2: μάλιστα. Από μένα λοιπόν, επειδή είναι άδικο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα παιδιά που έχουν γράψει στίχους και μουσική.
0: Πώς ξέρεις ότι δεν το έχει γράψει ο Άκης για την κοπέλα.
2: Δεν το έχει γράψει για την κοπέλα, δεν το έχει πει γνωστό καλλιτέχνη
0: το
2: Φέρσου Ανάτρα. Έλα ρε Γρηγόρη.
0: Ρε Παναγιά το τώρα, αφού αφαιθμολόγησε την κοπέλα και το τραγούδι. Ρε τι μαλάκα.
3: Ρε Γρηγόρη, σταμάτα να έχει νεύρα.
0: Γρηγόρη, ρέμισε. Ρέμισε,
2: εντάξει, δεν θα αγχωθούμε, δεν κάνουμε μαραθώνιο.
0: Μα είναι 9.30 ώρα και ρίχνει πίσω σκορπέ, ξηγά του το πασάρι να βρει ποιο τον. Πώ φαίνεται.
4: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
5: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
6: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
5: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 2751550122 και 2752027100. www.tomonopati.com.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιείτε κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
7: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα.
8: Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
9: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848-850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: ακούω.
1: Δεν το βοήθησε νομίζω το τραγούδι να δείξει και άλλα θετικά στοιχεία της φωνής του.
0: Να δείξει,
1: να ανοίξει, να φωτίσει λίγο η φωνή του. Οπότε θα πάρει από μένα ένα πέντε.
0: Πέντε, μάλιστα. Παναγή.
2: Εμένα είναι ο Μενέλος ένα επτά.
0: Εμένα είναι ο Μενέλος ένα επτά, ό,τι να είναι. Εμένα είναι ο Μενέλος ένα επτά.
2: Ναι, το σκέφτομαι, ρε παιδί μου τώρα.
1: Δωρική σύνταξη λέγεται.
3: Εμένα δεν μου άρεσε αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά, συγγνώμη. Μου αρέσει η φωνή του Μενέλα, αλλά δεν μου άρεσε αυτό το τραγούδι. Οπότε θα βάλω ένα 6.
2: Ήθελα κάπου ο Μενέλαος να δυναμώσει τη φωνή του, κάτι να ακούσω
1: αυτό,
2: άλλο. Ήταν πολύ flat. Αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ στο Μενέλο θα βάλω ένα 7. Στο Μενέλο και.
1: Γιατί βγήκε και η Οδύσσια τώρα, οπότε.
0: Ωραία.
2: Βγήκε και η Οδύσσια τώρα.
1: Βγαίνει και η Οδύσσια τώρα, λέω να.
3: Στο σινεμά.
0: Για το Μενέλο, συγγνώμη, δεν πήγε το μάλλον. Λοιπόν, τρία τελευταία τραγούδια έμειναν. Θάνος Ολύμπιος είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε, το 8ο στη σειρά.
1: Τα είναι ωραία ονόματα.
0: Έτρεχα είναι το τραγούδι. Έτρεχα. Θάνος Ολύμπιος, έτρεχα, το βάλατε εσείς.
2: Ποιάς
0: το
2: ναι.
0: Το ψηφίζετε μέσα στη δεκάδα, παρακαλώ.
4: Σφαίρα Voice.

0: Μάλιστα. Είμαι στον αέρα.
1: Εμένα με κούρασε.
0: Μου λένε.
2: Έτσι, πάμε από το τρέξιμο.
0: Ναι. Μου έστειλε η φίλη μου η Μέρη μήνυμα ότι έχω εκνευρισμό και το μεταδίδω να γλυκάνω λίγο. Ζητώ συγγνώμη, παιδιά, αλλά Μέρη μου έχει δίκιο και ξέρει ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εμένα με ενδιαφέρει να βγαίνει η καρδιά μου και η ψυχή μου έτσι όπως είναι. Και αν βγαίνει έτσι, ζητάω συγγνώμη, αλλά έχω το άγχος, Μέρη μου, τώρα επειδή καταρχάς δεν μου αρέσει να κρίνω κανέναν. Είμαι σε δύσκολη θέση τώρα αυτή τη στιγμή να ξέρει, βιώνω αυτό το πράγμα και έχω νεύρα με τον εαυτό μου.
2: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Είπαμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα και ίσως γι' αυτό έχω μια νευρικότητα. Από την άλλη, επειδή είναι τα όνειρα των παιδιών, γι' αυτό και έχω μια έτσι, δεύτερη σκέψη ότι να μην στεναχωρηθούν αν κάποια παιδιά από εμάς δεν παίρνουν καλή βαθμολογία ή 140 παιδιά δεν βρέθηκαν στην πρώτη δεκάδα από το κοινό και όχι από εμάς, από τον κόσμο. Να μην στεναχωριούνται γιατί μπορεί και κάποιο άλλο τραγούδι τους να πάει πάρα πολύ καλά. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό που γίνεται. Απλά πρέπει κάποιο τραγούδι να βγει πρώτο, δεύτερο και τρίτο για να μπορέσουμε κι εμείς να βοηθήσουμε. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό. Θα μπορούσαμε να μην βραβεύσουμε καθόλου και να πούμε μόνο το κοινό. Αλλά νομίζω δεν έχει κάποια ουσία. Μην είμαστε φθινόφοβοι. Ο καθένας έχει την άποψή του και γι' αυτό. Αν βγάζω λοιπόν αυτό τον εκνευρισμό, είναι επειδή δεν τα πάω εγώ καλά με τον εαυτό μου την ώρα που κρίνω κάποιους ανθρώπους. Θάνος Ολύμπιος, έτρεχα, Γιώργο.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι το βοήθησε λίγο ο τόνος του τραγουδιού να σονάρει λίγο καλύτερη φωνή του, να λάμψει, αλλά να γνωρίζω ένα λυρισμό στη φωνή του, ο οποίος μπορεί να ταιριάξει σε πολλά έντεχνα και τέτοιου τύπου λαϊκό δημοτικά τραγούδια.
3: Τι ωραία που τα λες, ερωτεύσιμος είσαι.
2: Θα του βάλω ένα 6. Ένα 6.
0: 6. Παναγί.
3: Ένα 7 θα του βάλω εγώ.
0: 7 θα του βάλεις εσύ, 6 θα του βάλω εγώ του Θάνου. Α, συγγνώμη,
2: Σοφία Λιμπερτή,
4: μιλάς. Λοιπόν, εγώ θα του βάλω ένα 5. Δεν μ' άρεσε.
0: 5 η Νάνση, 6 εγώ. Και μείνανε 2 τελευταία τραγούδια. Πάμε στο πρώτο τελευταίο. Βαγγέλης Αλεξόπουλος. Σε λίγο θα σας πούμε, κυρίες και κύριοι, τη βαθμολογία την γενική και ποια τραγούδια θα είναι τα 3 αυτά πρώτα. Το πρώτο να πούμε ότι θα παίζει στο πρόγραμμα του Σφαίρα και μετά από μια παρότρηση και του Χάρη Πολίτη που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τα άλλα 2 θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη συνέχεια αυτών των παιδιών να βρεθούν σε εταιρείες δισκογραφικές. Βαγγέλης Αλεξόπουλος, πριν γυρίσεις, παρακαλώ, το πρώτο τελευταίο τραγούδι. Voice.

0: Βαγγέλης Αλεξόπουλος, πριν γυρίσεις, Γιώργο, είναι το πρώτο τελευταίο τραγούδι.
1: Ωραία φωνή, λαϊκή, καθαρή, ωραίος, ωραία γυρισματάκια. Τον βοηθάει και πολύ το τραγούδι που έχει τα συστατικά του σουξέ. Θα βάλω ένα 7.
0: Παναγή.
2: Ένα 8 είναι από μένα.
0: Νάνση.
3: Εγώ θα του βάλω 8 άνετα.
0: 8 θα του βάλω κι εγώ, του Βαγγέλη Αλεξόπουλου. Έτσι, ένα ήχος, βέβαια, το τραγούδι πρέπει να ομολογήσω ότι είναι πατημένο πάνω σε πολύ.
1: Ναι, εντάξει. Έχει συστατικά. Για να βγει μαγαζί τώρα, να βγει ο καλλιτέχνης να.
0: Ναι, παιδί μου, όχι.
1: Σαρώσει να
0: πάρει. Ότι είναι πάνω, πάνω σε βήματα πολλών γνωστών τραγουδιών, εντάξει. Θέλω να πω.
1: Και έξυπνο στίχο.
0: Αλλά ναι, και έξυπνο στίχο. Αλλά ο Βαγγέλης το λέει πάρα πολύ ωραίο, δεν ξέρω τον άνθρωπο. 8 το βάζουμε κι εμεί. Όχι, δεν το ξέρω. Κανένα δεν ξέρω από τα παιδιά. Α, το Μενέλο μόνο που μου στέλνει μηνύματα στο Instagram. Κανέναν άλλο δεν το ξέρω. Λοιπόν, Γιάννης Μάρκος. Είναι το τελευταίο τραγούδι, Έρμεα Σεις, η ναυτική, το τελευταίο τραγούδι από τη δεκάδα, όπως το ψηφίσατε εσείς. Σφαίρα Voice.

0: Λοιπόν, Γιώργο.
1: Λοιπόν, μιλώντας το κομμάτι, αν το άκουα τώρα από το Μίλτο Πασχαλίδη, θα ήμουνα, θα γούσταρα τρελά πάρα πολύ. Αλλά μιλώντας για σφαίρα voice, θα βάλω ένα 6.
0: Μάλιστα. Παναγή.
2: Γλυκούλα μου, γιώτα μου, γλυκιά. Θα βάλω ένα.
0: Γλυκούλα μου, γιώτα μου, ρε. Βλέπεις το κινητό.
2: Έχει
0: το...
2: λόγο,
0: σου
2: έχω λόγο.
0: Το κεφάλι, λες.
2: Εγώ θα βάλω ένα 6 κι εγώ.
1: Κοίτα, θα μπορούσα να το ακούσω και από τον Μητροπάνο, το συγχωρεμένο αυτό.
3: Για ρίξτε.
1: Ναυτική. Θα γούσταρα και θα
3: γούσταρα.
1: Τα σπαγόλα.
0: Πολύ ωραίο, αυτό είναι αλήθεια. Νάνση.
3: Είναι διαφορετικό, έχει πολύ ωραία φωνή, έχει διαφορετική χρειά, αλλά δεν...
0: Κάτι λείπει.
3: Δεν ταυτίστηκα, ίσως επειδή είμαι ναυτικός.
0: Να μας αρέσουν οι ναυτικοί.
3: Εμένα.
0: Σε έχω δει εγώ να κοιτάζεις ναυτάκι.
1: Ναι.
3: Εντάξει Κώστα, θα τα πούμε. 6.
2: Τώρα σου έρχεται, σένα περίμενε, έχεις όλη μέρα γκρίνια.
1: Καλά, σε μάθαμε.
0: Ποιος είναι ο Κώστας?
1: Μάθαμε για σένα.
3: Α, συγγνώμη, Γρηγόρη θέλω να πω.
0: Δεν με κοροϊδεύει.
1: Επειδή δεν είπε Σοφία πριν.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να το πεις έτσι.
3: Σαν ένα Σοφία. Είδες πως αντέδρασε όμως.
0: 6 και από μένα. Λοιπόν, 6 και από μένα. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις. Κάνει την πρόσθεση ο Νίκος, κυρίες και κύριοι.
1: Να κάνει τη ζούμα.
0: Αμέσως μετά τις
3: διαφημίσεις. Έχουμε νικητή, αυτό πες.
1: Κομπιτεράκι έχεις.
0: Έχουμε τριάδα, έχει βγει τριάδα. Έχει βγει τριάδα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις ακούστε ποια είναι τα τρία τραγούδια και με τη δική σας την ψήφο όταν τα βάλετε στη δεκάδα. Παρακαλώ.
4: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
7: Ναι,
6: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου. Αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
15: Στο Viber 6936 10102.

0: Λοιπόν, να πούμε κάποιες αναφορές πριν ξεκινήσουμε, γιατί είναι και οι αγαπημένοι μας έτσι εδώ διαφημιζόμενοι που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που και φέτος ήταν στην παρέα μας.
1: Κάθε καλοκαίρι, πιστή στο ραντεβού της, η Blue Star φέρει παιδιά ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα για να ζήσουμε στιγμές που γίνονται αναμνήσεις ζωής. Και φυσικά η μεταφορά των παραγωγών εδώ, εμάς δηλαδή, στο υπέροχο νησί της Ρόδου, πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Blue Star Ferries. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ταξιδιού, bluestarferries.com, 210-89-19-800 ή μέσα από το C-More App. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι και στο καλοκαίρι μας.
2: Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα σου σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου Level Up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up, Learn and Work της Lidl Ελλάς. Ετοιμάστε να ξεκινήσεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου, μην το χάσεις. Συνδύασε σπουδές και το κύρος της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
3: Το Μουντιάλ 2026 είναι στο πικ του και η στίχη Μανός επίσημος υποστηρικτής βάζει τα μέλη της απευθείας στην ενδεκάδα. Μέσα από το στίχημα Nation, την αποκλειστική πλατφόρμα των μελών της στίχημαν, τα τυχερά μέλη κερδίζουν την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας της επιλογής τους. Το nation.stichiman.gr αποκαλύπτει μια πληθώρα διαγωνισμών που περιλαμβάνει από συμμετοχές στα πιο μουντιαλικά watch parties της Αθήνας μέχρι μοναδικά ποδοσφαιρικά δώρα αλλά και ένα ειδικό πάρτι για το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr 21 plus παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, ο Νίκος ήρθε δίπλα μου.
2: Τι θέλει εδώ δίπλα?
0: Κύριε, εδώ.
2: Γιατί ήρθες δίπλα?
0: Νίκο, ξεκινάμε. Θα πάμε από τη θέση νούμερο 10 στη θέση νούμερο 1. Να πούμε ότι τα τρία πρώτα τραγούδια θα είναι αυτά που θα πέσει η προσοχή μας σε επίση σε περίπτωση ισοβαθμίας. Μου λέει ο Νίκος ότι θα μετρηθεί η ψήφος η δική σας. Οπότε αν υπάρχει ισοβαθμία, το κοινό πιο ψήφισε. Να σας πω ότι θα γίνει ανάρτηση της δεκάδας στο Σφαίρα στο Instagram κάποια στιγμή, αν όχι κατά τη διάρκεια της μέρας, μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες. Εκεί θα φανεί και η δικιά σας ψηφοφορία για το πώς βρέθηκαν αυτά τα τραγούδια στην πρώτη δεκάδα. Για να υπάρχει μια διαφάνεια σε όλα, γιατί το κάναμε με πολύ αγάπη και θέλουμε να υπάρχει πολύ μεγάλη διαφάνεια. Νίκο, θέση νούμερο 10.
4: Είναι ο Στέφανος ο Στάθης με το τραγούδι «Είσαι ένα όνειρο».
0: Νούμερο 9.
4: Είναι η Ελένη Δραμητινού με το «Πες μου που πάμε». Πού πάμε.
0: Νούμερο 8.
4: Είναι ο Μενέλαος με το «Είσαι».
0: Νούμερο 7.
4: Είναι ο Θάνος Ολύμπιος με το «Έτρεχα».
0: Μια θέση πιο πάνω στη θέση νούμερο 6.
4: Η Ασπασία Πολυδόρου, «Φέρσου σαν άντρας».
0: Μπαίνουμε στην πρώτη πεντάδα και ποιον συναντάμε εκεί.
4: Το Γιάννη Μάρκο, «Έρμεος ή συναυτική».
0: Και ίσως το πιο άτυχο τραγούδι, αφού είναι λίγο πριν την τριάδα, είναι ποιος.
4: Ο Αλντιόν με το «Μέρα νύχτα».
0: Και θα ήθελα να μου πεις τώρα, αφού είμαστε πλέον στην πρώτη τριάδα, ποιο είναι στη θέση νούμερο 2. Ποιο είναι το τραγούδι στη θέση νούμερο 2, που για λίγο ίσως δεν είναι το πρώτο τραγούδι.
4: Είναι ο Θέμης Καψής, «Μη μου μιλάτε».
0: Στη θέση νούμερο 2. Άρα.
4: Έχουν μείνει δύο.
0: Δύο τραγούδια. Ποια?
4: Έχει μείνει ο Νίκος Κορακάκης με το «Πέρασα» και έχει μείνει και ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος με το «Πριν γυρίσεις».
0: Και στη θέση νούμερο 1 είναι ποιο τραγούδι?
4: Είναι ο Νίκος Κορακάκης με το «Πέρασα».
3: Μπράβο στον Νίκο Κορακάκη, παιδιά, συγχαρητήρια.
0: Άρα Νίκος Κορακάκης στην πρώτη θέση, στη δεύτερη θέση Θέμης Καψής και στην τρίτη θέση ποιος είναι, Νίκο, με στην τρίτη θέση?
5: Είναι ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος με το «Πριν γυρίσεις».
0: Με το «Πριν γυρίσεις», Βαγγέλης Αλεξόπουλος. Πολύ ωραία.
3: Συγχαρητήρια σε όλους όσους μπήκαν στη διαδικασία να μας στέλνουν τραγούδια.
2: Να πούμε, να εξηγήσουμε ότι μεγαλύτερη βαρύτητα έχει η ψηφοφορία του κοινού, έτσι,
0: βεβαίως,
2: από ό,τι κατάλαβα. Βεβαίως. Όχι η δικιά μας.
0: Εννοείται, και επίσης να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που δεν ακούστηκαν τα τραγούδια τους 140 που στείλατε. Ξαναστείλτε για την επόμενη σεζόν, μη στεναχωριέστε. Η ψήφοι έτσι κι αλλιώς του κοινού έφεραν εδώ αυτή τη δεκάδα για να μιλήσουμε κι εμείς. Δεν έχουμε καμία σχέση με την ψηφοφορία. Η ψηφοφορία υπάρχει, αυτό έχουμε πει και με τον Νίκο. Όποιος θέλει να τη δει, όποιος θέλει να μιλήσει. Εντάξει, όλα είναι με διαφάνεια, αν και το κάνουμε από την καρδιά μας. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που ορίζουμε, αλλά και δεν θα στεναχωρηθεί και κανένας, πιστέψτε με, το λέω για εσάς.
3: Ξέρεις, γιατί τώρα σκέφτομαι ότι θα έπρεπε να τηλεφωνήσουμε στον Νίκο Κορακάκη.
0: Στον Νίκο Κορακάκη, όλα θα γίνουν. Τον Νίκο Κορακάκη θα τον δούμε και από κοντά, θα συναντηθούμε. Πολλά έχουν να γίνουν, τώρα είναι καλοκαίρι. Με την καινούργια σεζόν όλα θα γίνουν. Πάμε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι που είναι στη θέση νούμερο 1. Σφαίρα Voice, εσείς το ψηφίσατε. Νίκος Κορακάκης, πραγματικά πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραία δουλειά. Νίκο, συγχαρητήρια. Θα παίζεις από εδώ και πέρα και στον Σφαίρα και θα ακούς τη φωνή σου σε αυτόν τον υπέροχο ραδιοφωνικό σταθμό που βρίσκεται στη νούμερο 1 θέση των ελληνικών ραδιοφώνων mainstream μουσικής.
6: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα.
3: 94,4.
6: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ. Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
7: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
8: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
9: Χιούστον!
10: Έλα!
9: We have a problem!
10: Roger! Τι έχει συμβεί?
9: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
10: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με World Line POS!
9: Ου, πετάγομαι τώρα!
11: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρηλυκό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
15: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
14: Η Έλενα Χαραμή.
16: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
14: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
17: Δικαίωμα μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
14: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
18: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
19: Τα χρόνια φίλοι.
20: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σωκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Διαφημιζόμενους όλους εσάς που προτιμήσατε για άλλη μια χρονιά την εκπομπή μας για να στείλετε τα διαφημιστικά σας μηνύματα, ήταν μεγάλη τιμή για μας. Πολλές φορές μπορεί κάποιοι να κουραστήκατε, ίσως από την ποσότητα, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είσαστε επίσης τόσοι πολλοί. Όσοι είπατε, Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, όχι μόνο για τα δώρα που πήρατε μέσα από τους χορηγούς, αλλά και την ενημέρωση που πήρατε για τα καινούργια πράγματα που κάνανε οι χορηγοί. Γι' αυτό και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης θέλω να ξέρετε ότι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι εκπομπές και όλα αυτά συντηρούνται από τις διαφημίσεις, συντηρούνται από τις χορηγίες. Δεν είναι πλέον τίποτα πολύ φθηνό. Δυστυχώς όλα τα πράγματα κοστίζουν. Δυστυχώς ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει. Αν με ρωτάτε εμένα, θα ήθελα ένα ραδιόφωνο χωρίς διαφημίσεις, θα σας έλεγα όχι. Γιατί δεν μπορεί να συντηρηθεί. Δυστυχώς δεν μπορεί να συντηρηθεί κανένα ραδιόφωνο και ειδικά εκεί έτσι πως έχουν φτάσει τα πράγματα. Είναι αυτό που λέω, ένας αγώνας καθημερινότητας. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου προσωπικά, εγώ και όλη μέρα εδώ, σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέγετε την εκπομπή μας για τις χορηγίες και για τις αναφορές σας και χαίρομαι πάρα πολύ για την ανταπόκριση του κόσμου σε αυτά που λέμε. Και αυτό μας το λένε οι επιχειρηματίες και οι εταιρείες και είναι συγκινητικό αυτό το πόσο ανταπόδοση έχει η διαφήμιση που κάνετε στην εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σας δικαιώνουμε όταν λέμε πράγματα και ακούτε μέσα από εμάς.
3: Εγώ πέρα από αυτά που λέμε, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους χορηγούς μας, γιατί είναι δίπλα μας και δίπλα σας κάθε φορά, από την Daily Courier που μας βοήθησε πάρα πολύ στο Σφαίρα Courier και μετέφερε από τον έναν στον άλλον τα αγάπη, δώρα και την αγάπη. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ το Οπερά που σε οικογένειες που το χρειάστηκαν, χωρίς καν να αναφερθεί στον αέρα, πρόσφεραν τούρτες, γλυκά και πράγματα που πραγματικά
0: δωρεάν.
3: Αφιλοκερδός. Θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Χαρμάνη για τα υπέροχα δώρα που σας έχουν εξετρελάνει και που όλοι μας τα ζητάτε με πολύ αγάπη. Αυτό που κάνουν, το Blabla Toys για όλους τους γονείς. Τα δώρα που μας κάνουν χωρίς καν να μας πούν ποτέ όχι για τίποτα. Το fivefashion.gr για τα κορίτσια μου που κάναν και αυτό το 20% με τον κωδικό Nancy για όλες εσάς.
0: Να πούμε συγγνώμη επίσης ότι τα δώρα που δόθηκαν και τα χρηματικά ποσά.
3: Είναι πάρα πολλά.
0: Επειδή τελειώνει η μέρα, τα χρηματικά ποσά έσπασαν τα ταμεία.
3: Το σταθμό μας.
0: Να πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι από εσάς κερδίσατε ποσά που θα πάτε εκδρομές. Ανθρώπους που δώσανε το
3: φάκελα.
0: Ανθρώπους που δώσανε το δωμάτιά τους και τα διαμερίσματά τους για να κάνουν διακοπές κάποιοι άλλοι. Το Σφαίρα Courier, ένα από τις πιο συγκινητικές στήλες πιστεύω παγκοσμίως. Μια ιδέα που την ξεκινήσαμε πριν από 2 χρόνια και έχει κυριολεκτικά πάρει τις καρδιές. Άλλαξαν ζωές ανθρώπων τόσο απλά με ένα αντικείμενο που κάποιος δεν το χρειαζόταν. Θέλω να σας
3: και
0: πω
3: φυσικά
0: ότι
3: θα θέλω να ευχαριστήσω και τον Γκάρο. Τα κομμωτήρια Γκάρος.
0: Αυτό έλεγα τώρα.
3: Που και αυτοί βοήθησαν πάρα πολλές γυναίκες. Θα στείλω και ένα γλυκό φιλί και σε άλλη περιοχή, σε ένα άλλο κομμωτήριο, στο Μόρο που και από εκεί κάναμε δώρα.
22: Χτενιστήκατε, κάνατε, περιποιηθήκατε.
3: Να πω για τον Γκάρο ότι όσες γυναίκες μας ζήτησαν από πρέσες, από δουλειές να πάνε να τους κάνουν και πολλές φορές χωρίς καν να υποθεί στον αέρα, ήταν πάντα εκεί και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
0: Βεβαίως. Να πούμε, ο Γκάρος 3 φορές βραβευμένος ο καλύτερος κομμωτής στην Ελλάδα από τους Έλληνες κομμωτές και από τους ξένους. Hall of Fame, δεν έχει πια χώρο για να ξαναβραβευτεί. Τελείωσε και οι βραβεύσεις. Λοιπόν,
3: τέλος, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Vodafone που από την πρώτη στιγμή είναι στην παρέα μας. Συνεχίζει να βελτιώνει το δίκτυό της από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό φαίνεται μέσα από τις μετρήσεις του Umlaut. Εντάξει, τώρα τι να σας πούμε, ότι η συνολική εμπειρία στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων είναι φανταστική. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που αντανακλά τις συνεχείς επενδύσεις και τη δέσμευση για ακόμη καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους. Περισσότερα όμως θα μάθετε στο Vodafone.gr.
0: Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσουμε τον Χάρη Πολίτη που ήταν έτσι πραγματικά κοντά μας για άλλη μια χρονιά. Τη Μίνα Τιμάζη, την όλη ομάδα εκεί πέρα, το δημιουργικό. Να...
22: Τα κορίτσια μας τα γλυκά στο εμπορικό που είναι πάντα εδώ. Η Έμι, όλα. Η Εύη, η Βαγγέλη.
3: Με τα δώρα μας εκεί πέρα κάτω.
22: Την Χρύσα, την Μπεζαΐτη, τον Πιτάνιο στο μάρκετινγκ. Το κορίτσι μας, το γλυκό, τη Στεφανία μας, τα social.
3: Να πούμε στη Μαρία με το καλό να έρθει το μωράκι της.
22: Έτσι.
0: Όλα τα κορίτσια λοιπόν και τα γόρια που μας βοήθησαν πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω όλους τους τεχνικούς για τα προβλήματα που προέκυψαν και ήταν πάντα κοντά μας. Τον Άρη για τα μοντάζ.
22: Ο Άρης ο Γαλανός. Ο Γιώργος ο Δεσίλας που όταν έλειπε ο Νίκος ήταν πάντα εκεί για μας για να δώσει τον καλύτερό του εαυτό.
0: Είναι δύσκολη η περίοδο με τον Νίκο φέτος. Έτσι με την υγεία του που πέρασε και μείνει ένα μήνα μακριά μας. Πέρυσι ήταν αυτό.
3: Πέρυσι έγινε.
0: Πέρυσι ήταν φέτος, μου φαίνεται. Φαντάσου πώς περνάει αυτό. Λοιπόν.
3: Άιντε, Γρηγόρη, άιντε.
0: Λοιπόν, χαιρέτα.
22: Ξεχνάμε κανέναν άλλον. Τι κάθε. Δεν ξεχνάμε κανέναν άλλον.
3: Και το Ελευθέρη το Λιάκο, γιατί και αυτό ασχολείται πολλές φορές. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε όλους. Όσοι πάτε, τόσοι να έρθετε πίσω και ακόμα περισσότεροι, όχι λιγότεροι ποτέ. Αυτή είναι η ευχή που δίνω. Υγεία, αγάπη, χαμόγελο, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες. Θα μας λείψετε πάρα μα πάρα πολύ. Να το ξέρετε ότι θα μας λείψετε. Έχουν πάρει άπειρα μηνύματα σήμερα. Χωρίς εσάς τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Γλυκό φιλί μέσα από την καρδιά μου. Το νου σας να έχετε, τίποτα άλλο.
0: Πάμε Γιώργο.
2: Λοιπόν, τίποτα παιδιά, γεμίστε μπαταρίες, αυτό που είπε και η Νάνση. Κάντε αυτές τις στιγμές να αξίζουν πραγματικά, να τις κουβαλάτε όλο το χειμώνα που θα είναι μακρύς και ζόρικος και να έχετε όμορφες εικόνες στο μυαλό σας από αυτό το καλοκαίρι. Αυτά, τίποτα άλλο.
22: Να περάσετε υπέροχα, να έχετε ένα μαγικό καλοκαίρι, μην αφήσετε τίποτα να σας το χαλάσει. Οικογενειακές στιγμές για μένα προσωπικά είναι σπουδαίο πράγμα το καλοκαίρι. Περάστε καλά. Όσοι πάτε να γυρίσετε ακόμα περισσότεροι, να χαμογελάτε. Και ό,τι καλύτερο από την καρδιά μου μέσα.
0: Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω και το Ρόδος Παλάς, πριν πω και τα δικιά μου ευχαριστία. Τον Τσιμέτα, τον Μάκο, που είναι πάντα κοντά μας και ένας φοβερός επαγγελματίας. Ο Τσιμέτας ο Μάκος. Το Ρόδος Παλάς, το γούρι μας, που κάθε χρονιά από εδώ σας αποχαιρετάμε και μιλάμε για ένα ξενοδοχείο που είναι θρύλος. Είναι ένας
3: legendary.
0: Όχι ζωντανός, αλλά ένας μη ζωντανός θρύλος που νομίζω ότι όποιος δεν το έχει επισκεφτεί δεν ξέρει πραγματικά τι εννοεί. Εννοούμε Ρόδος Παλάς, 52 χρόνια και ποιος δεν έχει περάσει από εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ρόδος Παλάς και για την αγάπη που μας δείχνει. Αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ γρήγορα, μην σας κουράζω και από τον Νίκο το καλό δουλειό τώρα τα φιλιά. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια χρονιά στη θέση που μας κατατάξατε στην ακροματικότητα. Όταν σας παίρνουν τηλέφωνο, δώστε λίγο χρόνο για το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Σπάνια σας το λέμε. Φανταστείτε ότι μια φορά εγώ και ο Γιώργος κάναμε ένα ηχητικό και είναι 15 χρόνια το ίδιο ηχητικό. Νιώθουμε ότι πολλές φορές αυτό είναι να το κάνεις με την καρδιά σου. Αν είναι αυτό που λέμε, αν σας πάρουν τηλέφωνο, απαντήστε και κάντε και ράντε και φτιάξτε. Αυτό είναι να το λέει η ψυχούλα σας. Γουστάρετε, θέλετε να το πείτε, μας βοηθάει. Δεν θέλετε να το πείτε, δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Αλλά το να φτιάχνουμε συνεχώς μηνύματα τέτοια, κάντε το, ράντε το, πείτε το, φτιάξτε το, αυτό είναι να έχεις και όρεξη να κάτσεις και να πεις ότι εγώ θα πω μια κουβέντα για τα παιδιά εκεί που περνά ωραία. Αν έχετε τέτοια διάθεση και σας πάρουν τηλέφωνο, κάντε το. Αν δεν έχετε, δεν πειράζει. Ραντεβού το Σεπτέμβρη, πρώτο Θεός, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το όνειρο αυτό που είχα να δημιουργήσω ένα πρωινό με τη Ράνια Κωστάκη, που πλέον η Ράνια δεν είναι κοντά μας, αλλά είναι όλη η άλλη ομάδα. Και να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη που ήταν κοντά μας, ο τότε ο Ιχολύπτης, ο.
22: Δεν λέει, δεν λέει.
0: Ο Μιχάλης, ο
22: όχι.
0: Τι
22: με κοιτάς. Ο Μυρίδης, ο Χρήστος.
0: Χριστάρα
22: μου.
0: Ένα όνειρο ξεκίνησε πριν 15 χρόνια.
3: Ένα όνομα να μην πετύχει και τελευταία στιγμή.
0: Ένα όνειρο ξεκίνησε πριν 15 χρόνια με έναν Σφαίρα που βρισκόταν στη 18η θέση ακροματικότητας και σήμερα ο Σφαίρα φιγουράρει στην πρώτη θέση των ραδιοφώνων των ελληνικών και όχι μόνο. Οπότε φανταστείτε πώς αυτό το όνειρο φαντάζει πια. Χωρίς εσάς όμως βέβαια δεν θα ήταν τίποτα. Σας υποσχόμαστε ότι θα ρίξουμε πολλή δουλειά και τώρα δεν γελάω. Πέρα ότι κάνουμε την πλάκα, μέσα στο καλοκαίρι για μεγάλη ανανέωση, πέρα από τις στήλες που σας αρέσουν πάρα πολύ, για του χρόνου. Και ερχόμαστε και ανανεωμένοι και με τις στήλες που ξέρουμε ότι γουστάρετε πάρα πολύ, γιατί όταν κάτι δεν γουστάρετε, μας το στέλνετε και μας το λέτε. Να ζητήσω συγγνώμη από τη Βερίνα για τα τόσα λεπτά που της πήραμε από την εκπομπή.
22: Τη μισή εκπομπή
0: κοντεύουμε. Είναι το πρόγραμμα του Σφαίρα που συνεχίζεται. Να είσαστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι και να θυμάστε κάτι. Αυτό να το θυμάστε σίγουρα.

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τάπα Τούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ και άραξε χαλαρά.
10: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Go, go, go, go.
13: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
15: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
14: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
16: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
17: Πείτε μου κυρία Σούλα.
16: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
17: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
18: Σίγα την κομισιόν.
16: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
17: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
16: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
19: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
20: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
25: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI Eco.
4: Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI Eco.

Στις 10 είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι σε ένα γεμάτο τρίωρο που τα πάντα όλα έχει και τίποτα δεν του λείπει. Έχω σήμερα και δώρα και εκτοπλικά εισιτήρια και την καλύτερη μουσική και θέματα ωραία για συζήτηση. Οπότε πάρτε το καφεδάκι σας και θα το πατήσω να ξεκινήσουμε. Με τι να ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω με... Α, ορίστε. Με Νίκο Οικονομόπουλο και ένα κοκορμί. Ολοκένουργιος. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: επιτυχία.
1: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
2: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
3: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
2: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
3: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
2: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
3: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
2: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
2: Τηλέφωνα 27 510 76 037
4: και 69 44 411 643.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Η επιστροφή του Τσούβη είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή. Με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, copy point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Ε, τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
12: Σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία, την ευεξία και την απόλαυση. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κινησούλα, πια μαντέψτε, δεν έχει κίνηση. Καλέ, βρέα τη μούτσικα, που έχετε πάει όλοι. Έχετε ξανοιχτεί στα πέλαγα και στις παραλίες. Και πολύ, πολύ καλά κάνετε, αν με ρωτάτε, αν το έχετε κάνει αυτό. Εντάξει, Παρασκευή, τα έχουμε πει τώρα. Όσο προχωράει και το καλοκαίρι, δεν έχει παιδιά πουθενά κίνηση. Δεν ωφελεί να πω κάτι. Άντε λίγο στην Αττική Οδό, καθυστερεί στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το ανεπαίσθητο, το ανεπαίσθητο. 6936-10-1022 το Viber. Μηνύματα περιμένω. Πού είστε και από πού μας ακούτε. Αν είστε σε κάποια θάλασσα, παρακαλώ, στείλτε μου φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε εσείς. Να ακούσω λίγο κυματάκι από εμάς που είμαστε κλεισμένοι εδώ στα στούντιο. Υπάρχουν μέρη που τα βλέπεις τις φωτογραφίες και λες αποκλείεται να βλέπω καλά. Δεν είναι αληθινό αυτό. Και μετά πας στη Μάλτα. Γαλαζοπράσινα νερά, πέτρινα σοκάκια, γεμάτο ιστορία και ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την καθημερινότητα από το πρώτο λεπτό. Και βρίσκεται μόλις μία πτήση μακριά. Η αγαπημένη μας Aegean σε φέρνει πιο κοντά και πιο κοντά με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Μάλτα. Μπες στο aegeanair.com, κλείσε θέση τώρα και ετοιμάσου για την επόμενη απόδρασή σου. Μικρή διακοπή και έρχομαι.
13: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend.

0: Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
9: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
10: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
10: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
9: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
10: Σωστός ο παίχτης.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Κατέβασε το app Σφαίρα 102 για να κάλυψε τη μουσική που

αυτή η καλοκαιρινή επιστροφή, θα έλεγε κανείς, παιδιά, τι ζέστη είναι αυτή, δηλαδή. Έχω σκάσει ένα πράγμα. Όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, η Μιβερίνα Ευαγγέλου, 45 λεπτά μετά από τις 10 και πάμε να δούμε μετά του καιρού. Καλοκαιρινό το σκηνικό, ναι μεν, ναι δε, αλλά με παγίδες που θα σημειωθούν βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες επίσης. Το είδαμε και χθες, κανείς δεν είχε προβλέψει τη βρόχα που θα πέσει, κυρίως στα βόρεια, στα νότια, όχι τόσο. Άρα, τι συμπεραίνουμε για σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, ότι ο καιρός θα είναι καλός στις περισσότερες περιοχές, χωρίς όμως το σκηνικό να είναι απολύτως καλοκαιρινό. Στην Αττική πιο συγκεκριμένα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί, πέρασε αυτό, με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Μέγιστη θερμοκρασία οι 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά. 6936-10-1022 το Viber, που είστε τι κάντα που μας ακούτε, παρακαλώ πολύ. Ψάχνεις σπουδές με μέλλον και ζήτηση. Άκουσέ με. Τα δημιουργικά επαγγέλματα είναι παντού. Από design και μόδα μέχρι animation και εσωτερική αρχιτεκτονική, ο Άκτο με 55 χρόνια εμπειρίας προσφέρει πανεπιστημιακές σπουδές art and design σε graphic design, fashion design, interior design και product design, animation επίσης, comics, cartoon, fine art και new media, photography with video. Όλα αυτά τα art θα τα βρείτε. Το campus της Αθήνας βρίσκεται στην καρδιά της Κυψέλης, μέσα στο πράσινο και δίπλα στα πιο ζωντανά σημεία της πόλης, ό,τι πρέπει για καφέ, vintage shopping και βόλτα στο πεδίο του Άρεως πριν μετά τη σχολή. Πήγαινε λοιπόν στο Open Day, είναι την 3η 14 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα στο Campus Acto στην Κυψέλη. Δες τους χώρους και το στούντιο, να γνωρίσεις έτσι την ομάδα, να μάθεις και τα πάντα για τα προγράμματα και τα ωράρια. Art Design μόνο στον Acto. Μην το χάσεις, εντάξει, είναι και τόσα χρόνια, έτσι. www.acto.gr και κάνε το πρώτο βήμα. Βούτα! Έρχεται Νατάζα Θεοδωρίδου, Πέγκυ Ζήνα, Ιουλία Καλυμάνη και ξανάρχομαι κι εγώ.

0: Όταν σε σκέφτομαι γελάω, φωνώ. Η μοναξιά μου με στα μάτια.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
15: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
16: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
15: Η Έλενα Χαραμή.
17: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
15: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
18: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
15: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
22: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
21: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
23: Γεια σας.
24: Πρωινό σφαίρα.
25: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
26: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
27: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
29: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
30: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
31: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
32: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
0: Μαστροτάκι, έμπαινε.
31: Ανανέωση.
0: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
1: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
31: Σπύρου, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
1: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιτικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
11: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
32: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
33: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
34: Σφαίρα 102-2.
35: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
36: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας γιατί μπορούμε 6 λεπτά μετά από τις 11. Παρασκευή 10 Ιουλίου είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Πρώτο τραπέζι και σήμερα η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Διαβάζω εδώ για ένα υπέροχο, λέει, μη συμβατικό ελληνικό νησί με φύση, πολιτισμό, γαστρονομία και αυθεντικές εμπειρίες. Σημαντική διεθνή προβολή λοιπόν απολαμβάνει η Άνδρος μέσα από δύο νέα δημοσιεύματα του δημοφιλούς γαλλικού ταξιδιτικού μέσου Generation Voyage. Στο πρώτο αφιέρωμα επικεντρώνεται στα ιδανικά νησιά της Ευρώπης για τα θαλάσσια σπορ. Η Άνδρος λοιπόν αναφέρεται πρώτη μέσα σε μια εκτενή λίστα νησιών από τις Κυκλάδες στα Δωδεκάνησα, τις Κανάριες νήσους και τις Βαλεριάδες. Τι είπα? Βαλεαρίδες. Doink. Επιβεβαιώντας τη δυναμική της ως προορισμός που συνδυάζει αυθεντικότητα, φυσική ομορφιά και ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για θαλάσσιες δραστηριότητες. Επίσης έχει και πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Εμείς είχαμε πάει σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο που δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε. Είναι εκεί στο λιμάνι μπροστά, σε ένα από όλα αυτά, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα. Εξαιρετικό φαγητό. Και η Άνδρος μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε αν δεν έχετε πάει, να την επισκεφτείτε. Είναι και κοντά από Ραφίνα. Τσουκ, μπαίνει στο καραβάκι, 1,5-2 ώρες είσαι στην Άνδρο. Πολύ, πολύ ωραία. 6936-10122 το Viber. Μηνύματα που είστε, τι κάνετε. Από πού μας ακούτε, έτσι, θα ήθελα να μάθω αν είστε και σε κάποια παραλιούλα. Έχω να πω κάτι και δεν έχω να πω. Ότι η Μικέλη Coffee Company έχει βγάλει αυτό το φανταστικό High Roast Espresso Blend. Περισσότερο από ένας εξαιρετικός καφές, γιατί είναι και αντιοξειδωτικός και σχεδιασμένος με γνώμονα την υγεία, την ευεξία και την απόλαυση. Όλα τα έχει. Και επιστοποιημένος με το πρότυπο AFQ. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι απλός καφές, παιδί μου. Πάμε να ακούσουμε 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά και έρχομαι σε λίγο.

0: Πέρα 94,4. Το ραδιόφωνο που ακούς.
1: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζομάτ.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510 66500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.
8: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
9: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
10: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
9: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
10: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
9: Με αγνά υλικά.

0: τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
3: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
6: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

φεύγω και κατακάθει. Κανείς δεν θα με καταλάβει. Λοιπόν, γεμάτος από λάθη πάθη.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
6: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
5: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
6: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
5: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
6: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
5: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
6: Μωρέ, μπράβο.
5: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
7: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
5: Τηλέφωνα 27 510 76 037
7: και 69 44 411 643.
8: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
9: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1,000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
15: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
16: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
17: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
18: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
19: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
20: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
21: Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
22: Σπασμένα
0: ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
21: Η Έλενα Χαραμή
1: άναψα κερί στην εκκλησιά που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
21: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης
22: δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
21: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικό Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27 51 55 01 22 και 27 52 027 100.
1: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσες θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
5: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
4: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στο Άργος, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο Σινέ Βάλια, στις 7.30 το απόγευμα. Προπόληση εισιτηρίων στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
10: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
9: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 2.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
5: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
6: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
7: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
6: Και ποιος ξέρει?
7: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
6: Μα τι λες?
7: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 27510-66500.
9: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
10: Κάθεσαι, αγναντεύει στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
11: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
12: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Εθνικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
13: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
12: Η Έλενα Χαραμή.
14: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
12: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
15: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
16: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
17: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
18: Τα χρόνια
19: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, λογοπαίγνιο και more.com.
20: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
22: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
23: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
25: Σφαίρα.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
5: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
6: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
5: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
7: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
5: Με αγνά υλικά, ποιοτικά

0: 358 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
10: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 3.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.
8: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
11: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
8: Η Έλενα Χαραμή.
12: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
8: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
13: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
14: και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.

αν θυμάμαι καλά. Είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas.

0: χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Χιούστον!
5: Έλα!
4: We have a problem!
5: Roger! Τι έχει συμβεί?
4: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
5: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
4: Ου, πετάγομαι τώρα!
6: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Άργους 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 4. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι. Τα χρόνια
0: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.
5: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
6: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
7: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
6: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
7: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
6: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
7: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
6: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
7: Μωρέ, μπράβο.
6: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
8: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
6: Τηλέφωνα 27 510 76 037
8: και 69 44 411 643.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Σφαίρα 94,4.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

χαϊδεύαν. Για σένα τις νύχτες νιώθεις αρχάγγελος, μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα, η

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το...

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μία ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
8: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
9: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
8: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στο Άργος, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο Σινέ Βάλια, στις 7.30 το απόγευμα. Προπόληση εισιτηρίων στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
10: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Εθνικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
11: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
10: Η Έλενα Χαραμή.
12: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
10: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
13: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
10: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
14: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
15: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
16: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
15: Έχουν βάλει και καύσιμα.
16: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
17: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Κάθεσε, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
19: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
20: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
19: Οκ.
20: Τι οκ.
19: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
20: Τότε φύγαμε.
19: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
5: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
4: Η Έλενα Χαραμή.
6: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
4: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
7: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα, δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
4: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
11: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο, μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό, μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα, μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί, μόνο 3,99.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
15: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
14: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
16: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
17: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr.
18: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
19: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
20: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
21: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
22: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Σφαίρα.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα θεραπείων Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27.

0: 2310-97-782.
1: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
2: Χιούστον!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Ου, πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank!
5: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
6: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
5: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στο Άργος, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο Σινέ Βάλια, στις 7.30 το απόγευμα. Προπόληση εισιτηρίων στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
8: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
9: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι.
10: Παίρνουν τα χρόνια, παίρνουν και φίλοι.
11: Σοκράτης Μάλα μας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλα μας. Ο Σοκράτης Μάλα μας, μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του, έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλα μας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, λογοπαίγνιο και more.com.
12: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
1: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
2: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
1: Η Έλενα Χαραμή.
3: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
1: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
4: Δικαίωμα μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
1: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
11: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27 520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

Ελέν Φουρέιρα εδώ στο Σφαίρα 102.2. Μπήκαμε δεύτερη ώρα, 11 λεπτά μετά τις 6, 6, 9, 36, 10, 102.2. Τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής που τελικά μου άνοιξε. Κολλάκι με τους διαγωνισμούς και με αυτά. Πάμε να δούμε λίγο μηνύματα πριν περάσουμε στα δικά μας. Σπύρος λέει: Πού είσαι τόσες μέρες, ρε Ράπη, μήπως έχεις μπιβ με την Ελίνα? Ποτέ δεν θα είχα μπιβ με την Ελίνα. Αλληλορατρευόμαστε. Είχα πάει στη Νέα Υόρκη, φίλε Σπύρο, σε ένα σύντομο ταξίδι. Έφυγα την προηγούμενη Πέμπτη και γύρισα την Τετάρτη για δουλειά. Οπότε είχαμε πάει εκεί και γι' αυτό έλειπα από το ραδιόφωνο. Καλώς τον αν μας έλειψες, λέει η Μαρία. Καλώς την Καλλιόπη. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα. Θέλουμε να σας προσκαλέσουμε για αρκαδική φιλοξενία στο όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας 18 Ιουλίου. Το βραδάκι για το πανηγύρημα στο χορό Γουρνοπούλας. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και πολλές εκπλήξεις με αγάπη, Γιάννης. Πότε έχει 18? 18 σήμερα έχει 10, 18 έχει το άλλο Σάββατο. Ναι, λίγο δύσκολο, ρε αδελφέ, να έρθουμε. Μακάρι να μπορούσαμε να έρθουμε, αλλά δουλεύουμε πάλι. Καλησπέρα στο Γιώργο, στην Ευανθία, στο Θοδωρή. Καλησπέρα από Βόνιτσα. Μπορούμε να ακούσουμε αυτό το καλοκαίρι τη Έλλη Κοκκίνου, να το φτιάξει το αεράκι αυτό, να το βάλουμε για το φίλο εδώ το Θοδωρή. Πρόσεχε, μη σε πετύχει ο Λαμπρόπουλος με το ψαροντούφεκο. Καραδοκή κάτω από το νερό, καναδίμηνο. Αυτό λέει ο Κυριάκος. Καλησπέρα στο Σπύρο από το Μάτι. Καλησπέρα στον φίλο εδώ. Κέρδισα ένα τραπεζάκι για Βέρτη, 4 άτομα. Πειράζει αν στην τελική πάμε 2 άτομα. Αδελφέ μου, περισσότερο ποτό για εσά, φαντάζομαι. 2 άτομα από 4. Εννοείται, δεν νομίζω να υπάρχει θέμα. Καλησπέρα και στη Σόφη. Καλησπέρα και στο φυσικό αέριο. Τώρα, αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια, με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου έτσι ανθρώπους να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι. Για το φυσικό αέριο είναι εδώ. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Ενώ στην παρέα μας είναι και τα Max Stores, το ακούτε και στα διαλύματα. Τα Max Stores φυσάνε. Είναι η κατάλληλη περίοδος να πάτε στα Max Stores. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, σαπ, μάσκες, βατραχοπέδιλα, φουσκωτά. Επειδή πρόσφατα τα επισκέπτηκα, έχουν φανταστικά πράγματα. Είχα βρει μία καρέκλα παραλίας που ήταν λες και καθόμουνα, τι να σας πω, πώς λέγονται αυτές οι πολυθρόνες, οι πανάκριβες που είναι δερμάτινες, οι Chesterfield. Λες και καθόμουνα σε Chesterfield. Μιλάμε τώρα, ξάπλωσα, δεν ήθελα να σηκωθώ. Και λέω, αυτή άμα την πάρω στην παραλία που είχε και θήκη για τον καφέ σου, αριστερά δεξιά άλλη θήκη, ξάπλωνες, είχε σκίαστρο. Δηλαδή τι σκέφτομαι, με σκέφτομαι πάνω εκεί από τα Μάξτος να αράζω και να ξεκουράζομαι και λέω πω τι ωραία, άντε να έρθει ο Αύγουστος. Μη σκάς καλοκαίρι στα Μάξτος. Πάμε να ακούσουμε λίγο Κίνου για το φίλο που το ζήτησε και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Να δω τώρα.
2: Παγκόσμιο πρωτάθλημα νεκροθαυτών στην Ουγγαρία.
3: Ωραίο.
2: Να το αφιερώσουμε ποιο σκάβει πιο γρήγορα τον τάφο. Έγινε χαμός. Δεν ξέρω, κέρδισε ένα τύπο.
4: Η Γρήγορη
2: Τσάπα. Πρέπει να το δείτε αυτό το πράγμα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάντη. Σε ζωντανιά τα πω. Συγγνώμη, έχω λίγο κοκκινόχο μα στο στόμα.
2: Τι γίνεται, πώ πάνε εκεί.
1: Όλα καλά, ο Μαχημάλη δεν δέχτηκε να κατέβει. Ο δικό μα ο πολύ δυνατό. Του έχει σκάψει και με τα χέρια. Για να βάλει και ένα βγαλί.
2: Πόσα άτομα πήρανε μέρο τα
1: 114 άτομα από όλο τον κόσμο. Ο Κινέζος πολύ δυνατός, τη σκοπεί άλλη τεχνική.
2: Δηλαδή
1: βγαίνει από μέσα. Δηλαδή είναι σαν τυφλοπόντικα, σπάει 4-5 μέτρα μακριά και βγαίνει από μέσα. Οπότε το χώμα είναι πιο ελαφρύ, κατάλαβες. Είναι αυτό που λέμε ελαφρύ το χώμα.
2: Θα έχουμε σύνδεση έτσι κι αλλιώς με Ουγγαρία για την διεξαγωγή. Δεν σταματάνε μέχρι να φτάσουμε στο.
1: Όχι, δεν μετράει η προσπάθεια του Ιταλού. Είναι τα ποδάρια έξω.
2: Α, μάλιστα.
1: Πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις

0: καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Καλά! Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα!
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σφαίρα 102.2.
0: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Αρχίζει.
10: Θέλει νόητα με τα παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα.
12: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
0: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
13: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
14: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
15: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
16: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
17: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
16: Και ποιος ξέρει?
17: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
16: Μα τι λες?
17: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Ε. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
18: Κωνσταντίνου Όμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-066-500.
18: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
19: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
20: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
21: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
20: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
21: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
20: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
21: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
20: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
21: Μωρέ, μπράβο.
20: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
22: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
20: Τηλέφωνα 27 510 76 037
22: και 69 44 411 643.
23: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
24: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
25: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα. Ένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
26: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
25: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
27: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
28: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
29: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Πάνω Σκιάμος εδώ στο Σφαίρα 102.2. Τώρα Novibet στην παρέα μας. Νέο αγαπημένο σου κλαμπ είναι εδώ. Το Novibet Club έφτασε και ήρθε για να μείνει. Τα levels είναι περισσότερα και τα έπαθλα που μπορεί να σου δώσει. Καλύτερα και μεγαλύτερα από ποτέ. Novibet Club ανοίγει τις πόρτες του και είναι έτοιμο για σένα. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Και πάμε να παίξουμε. Water Fun Water Park. Οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Να πάτε να περάσετε φίνα, να κολυμπήσετε, να κάνετε, να βουτήξετε. Ό,τι πιο ωραίο. 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Ατελείωτες βουτιές, πισίνες, αδρεναλίνη, νεροτσουλήθρες, τα πάντα όλα το καλοκαίρι είναι στο Waterfun Waterpark. Και περισσότερες πληροφορίες στο www.waterfun.gr. Δίνουμε εισιτήριο 4 ατόμων να πάνε τα παιδιά σας, να πάτε με τα παιδιά σας, να πάτε με τους φίλους σας, να πάτε να περάσετε φανταστικά. 2-11-779-31, 2-11-779-31. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Σοφία.
0: Σοφία, από πού τηλεφωνείς?
1: Από κάτω Πατήσια.
0: Κάτω Πατήσια. Διακοπές θα πας?
1: Τον Αύγουστο, Εύβοια.
0: Πού θα πας? Α, Εύβοια. Εύβοια μόνο ή κι αλλού?
1: Όχι, Εύβοια μόνο. Εύβοια μόνο.
0: Πάτε συγκεκριμένα στην Εύβοια κάθε χρόνο?
1: Έχουμε, ναι, νότια Εύβοια, Μαρμάρα, έχουμε ψυχικό.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Εκεί στην Αγία Άννα κοντά?
1: Νομίζω είναι κεντρικά αυτή. Κάριστο κοντά, Σμύρα κοντά.
0: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία ακούγονται.
1: Γιατί είχε αγιογράφητη.
0: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν είμαστε και ο Μαγκελάνος. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια, γεια. Ναι.
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ. Πάμε άλλη μία. Δεν το έχω.
1: Όχι.
0: Για πάει σαέρι. Μάλιστα. Δεν πειράζει, φίλοι μου, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης, γεια.
0: Γεια, πάμε να δούμε τι γίνεται. 2-11-779-31. Οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Ποιος θα το πάρει να πάει για βουτιές? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Ηλιάνα.
0: Ηλιάνα, πότε διακοπές?
2: Μετά τα μέσα Αυγούστου.
0: Α, δηλαδή καλή περίοδο. Τα έχει πάσει λίγο.
2: Εντάξει, λίγο καθυστερεί, αλλά είναι καλά.
0: Δηλαδή πότε περίπου, 20 Αυγούστου?
2: Εκεί μετά τις 17.
0: Θα έχει πάσει πλέμπα. Θα περάσετε φοβερά. Να σου
2: μακάρι,
0: πω. Πού θα πάτε?
2: Θα πάμε σίγουρα στη Μήλο.
0: Μήλο, α, πολύ ωραία. Και ναι, κάνετε και βόλτα εκεί με σκάφο, αρακίνικο και τέτοια.
2: Θα δείξει.
0: Και πού αλλού?
2: Θα περάσουμε σίγουρα και Κίμολο απέναντι και θα δούμε και λίγες μέρες μήπως και καταφέρουμε και πάμε και κάπου αλλού.
0: Κίμολο να πάτε στο κύμα εκεί στη, με το που φτάνει στο λιμάνι, ξέρεις.
2: Στην ταβερνούλα, στην άμμο.
0: Μπράβο, εκεί στον Νίκο. Να πας εκεί στον Νίκο.
2: Υπέροχα.
0: Θα πας στον Νίκο το Βεντούρι και να το του πεις: είμαι φίλη του Ράπτη, βγάλε κρασά το χταπόδι να σκάσουμε, να βουλώσουμε τις αρτηρίες μας.
2: Λοιπόν,
0: πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, τραγουδάρα, το βρήκα. Άλλη μία.
2: Ναι, ναι. Μαζονάκι.
0: Όχι, ρε γαμότο, αλλά είναι...
2: Εντάξει, δεν πειρά.
0: Εγώ θέλω να κοιμάμαι.
3: Εγώ θέλω να
0: κοιμάμαι. Γεια σου, φίλη.
2: Γεια, καλή συνέχεια.
0: Γεια, τραγουδάρα. Εγώ θέλω, με αυτό θα φύγουμε. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Ναι, γεια σας, το όνομά σου?
4: Δεν το πιστεύω, Νικόλα.
0: Όπα, για λέγε, πώς σε λένε?
4: Λορένα.
0: Λορένα, πολύ ωραίο όνομα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λορένα μου, πότε θα πας διακοπές?
4: Πρώτα Θεός, τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη.
0: Πού, την καλύτερη περίοδο, πού?
4: Δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά σίγουρα η καταγωγή μου είναι από Αλβανία.
0: Ναι.
4: Σίγουρα θα πάμε και εκεί 2-3 μέρες.
0: Εκεί είστε από παραθαλάσσιο μέρος ή...
4: Είμαι γεννημένη στα Τύρανα, ο μπαμπάς μου από Αγίου Σαράντα και η μαμά μου από Αργυρόκαστρο.
0: Okay. Επειδή δεν έχω πάει, έχει κανένα από αυτά θάλασσα?
4: Έχει θάλασσα, στο Αγίου Σαράντα. Ναι.
0: Ας, πάτε Αγίου Σαράντα που έχει θάλασσα.
4: Κάπου εκεί θα πάμε, ναι.
0: Σπίτι εκεί δικό σου?
4: Όχι, δεν έχω σπίτι
0: δεν
4: δικό
0: έχεις
4: μου.
0: Κρίμα, δεν έχεις πρίκα.
4: Δεν πειράζει, έχω 4 παιδιά, είναι πολύ μεγάλη
0: φίλη. Οκ, εγώ νόμιζα σε με τη φωνή, νόμιζα ότι ήσουν τώρα τύπου 25 χρονών με τέτοια φωνή.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα, χαρά μου, χαρά μου. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, καλή επιτυχία.
4: Ευχαριστώ.
0: Δεν το βρήκα.
4: Όχι, ούτε εγώ δεν το βρήκα.
0: Πάμε άλλη μία. Έχεις παίξει πολύ δύσκολα έρημο σήμερα. Δεν το βρίσκω. Ποιο, έχεις βρει τίποτα? Όχι, ε.
4: Πά.
0: Για Βαλέρη. Μόνο στα όρια μπορώ να σε αγγίζω. Κρίμα. Δεν πειράζει, φίλοι.
4: Δεν πειράζει.
0: Γεια σου. Καλή συνέχεια. Γεια. Πάμε να δώσουμε το εισιτήριο 4 ατόμων. Τώρα και αυτή είχε 4 παιδιά, ρε αμότο. Λοιπόν, καλησπέρα.
5: Γεια σου, Νικόλα.
0: Γεια σου, το όνομά σου.
5: Νάσια.
0: Από πού, Νάσια μου?
5: Αυτή τη στιγμή είμαι στον δρόμο από την Αγία Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Πότε πας διακοπές?
5: Δυστυχώς δεν θα πάω φέτος.
0: Γιατί είναι κάτι προσωπικό που δεν θες να μοιραστείς, να μην πω σε ερωτήσεις?
5: Για λόγους υγείας.
0: Για λόγους υγείας. Δεν πειράζει, Νάσια μου. Του χρόνου να είμαστε καλά. Του χρόνου. Οι διακοπές εκεί είναι. Αν έχουμε υγεία, θα πάμε διακοπές όταν μπορούμε.
5: Δεν πειράζει καθόλου. Δεν πειράζει.
0: Περαστικά εύχομαι να είναι. Περαστικά εύχομαι να είναι.
5: Λοιπόν,
0: αλλά παίζουμε για το οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε. 3, 2, 1 και. Έλα.
5: Θέλεις ξανά να έρθεις. Αναβήσει.
0: Ναι.
5: Τα κλειδιά.
0: Ναι.
5: Τα κλειδιά του σπιτιού. Δεν θυμάμαι τον τεστό.
0: Σε. Υπάρχει περίπτωση να το βρεις. Σε
5: περίπτωση που.
0: Ναι. Μιλάμε τώρα χωρίς καμία βοήθεια.
5: Ναι.
0: Μπράβο, μείνε στη γραμμή. Μήπως έχουμε το τραγούδι που σου ζήτησα πριν να κατεβάσεις. Λοιπόν, τι γίνεται χθες, το είπαμε και στους άχαστους στην εκπομπή. Είχαμε μια μουσική απώλεια ουσιαστικά. Έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler, μια τεράστια τραγουδίστρια, η οποία έχει πει άπειρες επιτυχίες και κάποια στιγμή έκανε μια συνεργασία με την πινελιά του Μιχάλη Ρακιτζή με τη Σοφία Αρβανίτη. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μπαίνει ένα παγάκι σε ένα μπαρ.
2: Ένα παγάκι σε ένα μπαρ.
1: Λέει ένα ουίσκι παρακαλώ. Λέει πάγο. Γιώργο.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό.
6: Σφαίρα 944.gr.
7: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
8: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
9: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
10: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
11: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
8: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
12: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
8: Η Έλενα Χαραμή.
13: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
8: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
14: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
8: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
15: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
15: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά.
2: Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
18: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
19: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
20: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
21: Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
22: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
21: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

Καλησπέρα 102.2 και τώρα αν είπε κανείς premium εμπειρία στον παγκόσμιο, το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν και τώρα μπορείς να την απολαύσεις και να απολαύσεις γενικά τον παγκόσμιο όπως σου αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στη Novibet, μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά και όλα αυτά στο novibet.gr. Και τώρα καμπάνια φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Τώρα αν θυμάστε καλά, η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει με τη συνοδεία του τυχερού αστεριού, τυχερό αστέρι. Αφηγείται μια τρυφερή ιστορία με τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας τον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, και που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Μήπως να παίξουμε το βαλάντι τώρα, τον έχεις εκεί πέρα. Για βάλει τραγουδάρα αυτή που την ακούσαμε και πριν στο παιχνίδι, έτσι άκρος. Ωραίο καλοκαιρινό ερωτικό τραγούδι, βαλάντις, εγώ θέλω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Σας έχω πει ότι μαζεύω λεφτά σε κουμπαρά για να πάω ταξίδι Παναγία.
2: Πώς έχεις μαζέψει?
1: Μέχρι τώρα χρωστάω στον κουμπαρά 15 ευρώ.
3: Πήγα στην τράπεζα, σήκωσα λεφτά και ήρθα να πληρώσω τους λογαριασμούς μου.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο

0: κρασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
1: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
0: Και όταν φεύγεις.
1: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά

0: 4,92. Γαλαξίας.
1: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα. 94,4.

0: ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 01 22 και 2752 0 27 100.
1: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
2: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
1: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
2: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
1: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
2: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
1: Τηλέφωνο 2751 06 500.
2: Σημειώνεις επιτυχία.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26100. 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
9: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
10: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
9: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στο Άργος, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο Σινέ Βάλια, στις 7.30 το απόγευμα. Προπόληση εισιτηρίων στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
11: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
12: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
11: Οκ.
12: Τι οκ.
11: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
12: Τότε φύγαμε.
11: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
13: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι.
14: Τα χρόνια.
4: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση.
9: Σφαίρα 944.gr.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
11: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
12: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
13: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη,
2: Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
6: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
14: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
6: Η Έλενα Χαραμή.
15: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
6: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
16: Δικαίωμα μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
6: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
17: Έλα!
18: Μου είχαμε πρόβλημα!
17: Ρότζερ! Τι έχει συμβεί!
18: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Χιούστον και θέλω επικόντως νέο POS!
17: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
18: Ου! Πετάγομαι τώρα!
19: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank!
20: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως το Σάββατο κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
22: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Η επιστροφή του Τσούβη είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή. Με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9:30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
11: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
12: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
11: Η Έλενα Χαραμή.
13: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
11: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
14: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
11: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου στο Κλαρί.

0: Ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
1: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
2: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
0: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
3: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
4: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
3: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
4: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
3: Με αγνά υλικά.

0: τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
0: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

0: ένα πρόβλημα.
1: Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
2: Όσα δεν λέει η γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω

τώρα τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα το

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά. Όσο το τέλος προχωρά,

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
7: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
12: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι. Παίρνουν τα χρόνια.
14: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας, μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του, έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
16: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
17: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
5: Η Έλενα Χαραμή.
18: Άναψα κερί στην εκκλησιά που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
5: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
19: Δικαίωμα μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
5: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
20: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
21: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
4: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο ΚΤΕΟ στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΚΤΕΟ στο δρόμο σας.

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
6: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
5: Η Έλενα Χαραμή.
7: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
5: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
8: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
5: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
9: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr.
14: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
15: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
14: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μέχρι το 70%.
15: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
14: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
15: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή.
14: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
15: Μωρέ, μπράβο.
14: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
16: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
14: Τηλέφωνα 27 510 76 037
16: και 6944 411 643.
17: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. το Angel Hair Boutique. Είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: όταν ακούς αυτό.
1: Σ' ένα νουρίζει μια σβησμένη φωτιά, σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα. Σε παρασέρνει η ζωή στα βαθιά για να σε πνίξει σε μια σταγόνα.
0: Και αυτό.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
6: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
7: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
6: Ο Πολύχρωμος Ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στο Άργος, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο Σινέ Βάλια, στις 7.30 το απόγευμα. Προπόληση εισιτηρίων στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
8: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
9: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
10: Τα χρόνια
11: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, λογοπαίγνιο και more.com.
12: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
7: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
6: Η Έλενα Χαραμή.
8: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε ντυμένος.
6: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
9: Δικαίωμα μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
6: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
10: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
11: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
12: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
13: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
14: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
15: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
16: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
17: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
3: Παίρνουν τα χρόνια.
0: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών.
0: Στο ΔΑΚ Ναυπλίου, έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.
1: Μεταξύ των γονιών.

0: του! Πέταξε τα λίγο!
1: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
2: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
3: Ομορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά, γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
4: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
3: Η Έλενα Χαραμή.
5: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
3: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
6: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
3: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά,

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 12.
2: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
3: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
2: Η Έλενα Χαραμή.
4: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
2: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
5: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
2: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.

0: παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

102,2. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Πέτρος Καράς in the mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.